Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, 29 Μαΐου σήμερα, έτσι. Μην απορείτε που είμαι μοναχούλης, σε λίγο θα έρθει και ο άλλος όπου να είναι. Αλλά ρε φίλε, λίγο ψιλοκατεμιά, έτσι. Όλη την εβδομάδα κάνει εκπομπή, βροχές, ομίχλες, να μην βλέπεις μπροστά σου, να μην βλέπεις τι γίνεται. Μια μέρα ήρθα, έβγαλε ήλιο, έκανε. Δεν είναι ένας καλός ιονός όλο αυτό το πράγμα?

και μια που το λέμε τώρα, από αύριο μας δίνει βροχές. Βροχή αύριο, βροχή την Κυριακή, βροχή τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, βροχή. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ακραίες θερμοκρασίες. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία.

Τώρα, άμα θέλουμε να δούμε και τι γίνεται γύρω-γύρω, εκτός το 16 που θα βαρέσουμε εμείς σήμερα με ελάχιστο 10 και μια ελαφριά νέφωση, λίγο να σκάσει ο ήλιος, στην Αδελαϊδα έχουμε 19 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα, στο Brisbane 23, στην Αδελαϊδα βέβαια 19 και βροχόπτωση, στο Brisbane 23 θα φτάσει η θερμοκρασία έτσι με αραιή νέφωση, Κάμπερα ομίχλη, συννεφιά, αραιή ηλιοφάνεια και 19 βαθμούς. Darwin έχουμε 31 βαθμούς και μερική ηλιοφάνεια. Στο Hobart έχουμε βροχόπτωση. Στο Perth 19 βαθμούς και στο Sydney 22. Έτσι είναι τα πράγματα.

τώρα όσον αφορά τις παγκόσμιες ημέρες, παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Μην ξεχνάμε, εμείς που μας αρέσει το καλό φαγητό, το πεπτικό μας σύστημα πρέπει να λειτουργεί άψογα. Εντάξει, το κάνω με την ελαφριά του μορφή, δεν είναι έτσι ακριβώς. Το πεπτικό σύστημα είναι πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τον άνθρωπο. Ένα εργοστάσιο, κυριολεκτικά, στον οργανισμό του ανθρώπου. Τώρα, για να το ελαφρύνουμε, εντάξει, έχουμε μάθει να λέμε διάφορα. Πάμε, τρώμε τον άμπακο, να πούμε, και μετά λέμε, ας πάμε να φάμε και ένα μπατσά να στρώσει το στομάχι μας. Δεν είναι έτσι, ακριβώς. Παγκόσμια ημέρα των κυανόκρανων. Τώρα δεν ξέρω τι εξυπηρετούν οι κυανόκρανοι, να σας πω και την αλήθεια, δεν ξέρω. Οι μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους, Μπαχαουλάχ. Ο μπαχαϊσμός είναι συγκριτικό θρησκεύμα με στοιχεία από Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και Μωαμεθανισμό που κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. 4 εκατομμύρια είναι οι πιστοί περίπου στη Μέση Ανατολή, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Καλοί αυτοί, έτσι. Πήρανε, να πούμε, κάνανε ένα σταρμά, κάνανε ένα απόσταγμα εκεί μεταξύ Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού και Μωαμεθανισμού. Και κάναν μια καινούργια θρησκεία. Ό,τι φανεί του καθενός. Η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς. Ούτε ξέρω τι σημαίνει αυτό. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι μια γιορτή για τη μοναρχία που έχει κατεργηθεί επισήμως από το 1859 και τίνει να εκλείψει. Οι οποίοι πανηγυριστές φορούν φύλλα ή κικίδες ψευτοκαρπί του δέντρου Βελανιδιάς. Και γιατί πρέπει δηλαδή να το γιορτάζουν αυτό, δεν κατάλαβα. Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, τραγικό αστείο. Η μέρα δεδροφύτευσης στη Βενεζουέλα. Η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία. Η μέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν. Και εθνική μέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι ρε φίλε, αυτή είναι γιορτή, μάλιστα. Αυτή μάλιστα είναι γιορτή. Κρασάτος κόκορας, αυτό το γουστάρουμε, μας αρέσει.

καμιά γνωστή γιορτή δεν έχουμε σήμερα, οπότε θα γιορτάσουμε, θα κρατήσουμε σαν γιορτή αυτό, την Εθνική Ημέρα Κρασά του Κόκορα. Αυτό μας βολεύει, αυτό θα κάνουμε.

Έλα ρε φιλινάδα, σοβαρά μιλάς τώρα? Είναι της Αγίας Υπομονής. Εμένα γιατί δεν μου το βγάζει το εορτολόγιο δηλαδή? Τι είναι, τι εορτολόγια είναι αυτά που διαβάζω? Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, εν πάση περιπτώσει. Θα το ψάξω όμως, γιατί δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, δεν πρέπει να γίνονται. Τι εορτολόγιο διαβάζω?

Το βρήκα κι εγώ. Το βρήκα κι εγώ. Είναι και της Αγίας Υπομονής σήμερα. Πολλοί την επικαλούνται καθημερινά. Έτσι. Αυτοκράτηρα ήταν, έτσι. Γεννήθηκε το 1372, λέει. Και το κοσμικό της όνομα ήταν Ελένη Δραγάση. Ήταν από τη Σερβία, κόρη Σέρβου δεσπότη, ο οποίος κυβερνούσε περιοχές των σημερινών Σκοπίων και της Σερβίας. 20 ετών παντρεύτηκε τον μετέπειτα αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο και η Ελένη έγινε αυτοκράτηρα. Το ζεύγος απέκτησε 9 παιδιά. Τι λέει? Επέζησαν 6 γη, από τους οποίους οι 2 έγιναν αυτοκράτορες. Και οι υπόλοιποι, λέει, κυβέρνησαν ως δεσπότες από την Πελοπόννησο ως και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, η ζωή της Ελένης, λέει, ως αυτοκράτηρα ήταν μια διαρκής δοκιμασία υπομονής. Γι' αυτό και ακριβώς πήρε αυτό το όνομα στη μοναχική της ζωή. Μπράβο, μπράβο.

0: Τώρα στα σήμερα είχαμε και τον Μουσταφά τον Τέταρτο να γίνεται Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Χαλίφης του Ισλάμ, αλλά ποιον να νοιάζει αυτό. Το 1886 έχουμε κάτι πιο σημαντικό, ο φαρμακοποιός John Stith Pemberton βάζει την πρώτη του διαφήμιση για την Coca-Cola, η οποία εμφανίζεται στην Atlanta Journal. Buongiorno Paolina.
1: Buongiorno Νίκο μου, τι κάνεις?
0: Καλά Παολίνα, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, ωραία, ηλιάκο βλέπω σήμερα.
0: Βέβαια ρε Παολίνα, αφού ο άλλος είναι γκαντέμις.
1: Πώς?
0: Ο άλλος είναι γκαντέμις λέω, τι δεν βλέπεις, να πούμε κάθε φορά που έρχεται και κάνει εκπομπή βατραχοπόδαρα ρίχνει.
1: Εγώ άμα βλέπω ήλιο είμαι χαρούμενη.
0: Κι εγώ, νομίζω πολλοί κόσμος.
1: Ας τον πονάνε όλα, ο ήλιος τουλάχιστον να είναι έτσι καλή μέρα, εντάξει είμαι.
0: Δεν είναι τίποτα Παολίνα, τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα.
1: Ναι, καλά. Άρα Νίκο, καλά τα λες.
0: Μετά τα συνηθίζουμε.
1: Τι να κάνουμε,
0: όλα.
1: Παρασκευούλα σήμερα.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Έτσι. Τι, ο στράτος μας δεν είναι σήμερα.
0: Θα έρθει, πού θα πάει.
1: Πού θα πάει.
0: Θα έρθει.
1: Λιγάκι είμαι σαν μπουκωμένη, σαν να μην είμαι, δεν ξέρω.
0: Έλα μωρ, δεν πειράζει, να πούμε όλα μες στη ζωή.
1: Θα περάσει, πότε θα περάσει, 3 μήνες χειμώνας, πώς θα τη βγάλουμε Νίκο.
0: Έλα μωρ, πώς θα τη βγάλουμε τώρα, μια ανάσα, μια πνοή.
1: Άγιες, από εβδομάδα έχουμε πρώτη του μηνός.
0: Όγιες.
1: Πρώτη Ιούνιου, α.
0: Όγιες.
1: Yes.
0: Όγιες.
1: Έχω και γενέθλια, τα εγγόνη μου έχει.
0: Πότε?
1: Στις 9 του Τζουν.
0: 9 έχεις γενέθλια?
1: Όχι εγώ.
0: Α,
1: το
0: ο εγγόνι
1: μου, το μικρό.
0: Α, νόμιζα εσύ.
1: Εγώ έχω το Μάρτιο.
0: Α, όλοι οι καλοί έχουν το Μάρτιο.
1: 14 Μαρτίο εγώ είμαι.
0: 14,
1: πέρασε,
0: ναι.
1: Άντε μια χρονιά στην πλάτη μου.
0: Έλα μωρέ,
1: καλά είμαι, σύστας. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ να λέω.
0: Εντάξει ρε Παολίνα, στο κάτω-κάτω δεν φαίνεσαι καν ότι είσαι 61 χρονών.
1: Το βάζω κάτω καθόλου. Μια χαρούλα, σηκώνομαι, βλέπω η μέρα να είναι καλή και να μην είναι, μόνο να βλέπω φως εσύ και να ακούω εσάς.
0: Για 61 χρονών είσαι μια χαρά.
1: Πόσο?
0: 61.
1: Άρα Νίκο.
0: Τι, μην μου πεις ότι είσαι παραπάνω, δεν το πιστεύω.
1: Ναι. Άμα με δεις θα πεις είμαι 60, φαίνομαι.
0: 60 φαίνεσαι, μα κι εγώ, ναι. Κι εγώ, δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Κι εγώ, μην νομίζεις. 40 φεύγα είμαι. Το φεύγα είναι λίγο, δεν ξέρω πόσο ακριβώς.
1: Πόσο είσαι?
0: 40 φεύγα.
1: Έξω από τα καλοκαίρια,
0: Παολίνα, εσύ μαζί μου είσαι. Δεν είσαι με τους άλλους.
1: Καλά. Τι να μην είμαι με τους άλλους.
0: Οι άλλοι το κάνουν αυτό, μην το κάνεις και σε μένα.
1: Όχι, δεν το κάνω. Ας το κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ είμαι μια χαρούλα.
0: Έτσι, μπράβο. Όσο αισθανόμαστε, ρε Παολίνα.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όσο αισθανόμαστε και να είμαστε γεροί και δυνατοί και
0: όσο
1: όλα εντάξει.
0: Είμαστε.
1: Να πω καλημέρες.
0: Να πεις.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα μου, κύριε Ευαγγελία μου, Ανδριάνα μου, Αθανασία, κύριε Αυστρατεία. Η κύριε Αυστρατεία δεν την ακούω καθόλου, γιατί δεν ξέρω.
0: Εγώ την άκουσα μια φορά.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Ξέρω, πάντως εγώ την αγαπώ και τη δίνω τα φιλιά μου, τη στέλνω. Και την Σοφούλα μας και την Ανθούλα μας από την Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Πάντα αυτοί μας στέλνει καλημέρα. Και εντάξει.
0: Πατριώτησά μου η Ανθούλα, πατριώτησά μου.
1: Νίκο. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Να είσαι πάντα καλά, Νίκο.
0: Και εσύ καλύτερα.
1: Γεια σου.
0: Τσάου.
1: Bye.
0: Αυτή ήταν και η κυρία Παολίνα.

45 έχουμε τον κομμουνιστή ηγέτη τον Νικόλα Τσαχαριάδη να επιστρέφει στην Ελλάδα του Ντάχαου. Το 85 είχαμε τραγωδία στο τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0. Κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ Ιταλών και Βρετανών οπαδών. Η οικολογική οργάνωση Greenpeace το 1991 ανακοινώνει ότι ο πόλεμος του κόλπου είναι ο πιο καταστροφικός της σύγχρονης ιστορίας, τονίζοντας ότι πάνω από 200.000 άτομα πέθαναν από τον πόλεμο ή τις συνέπειές του. Αλήθεια τώρα, αυτή η Greenpeace πού είναι με αυτούς τους πολέμους που γίνονται εδώ, Ιράν και λοιπά, Ρωσία και 1002 εκεί, Ουκρανία, οι πόλεμοι που γίνονται καθημερινά, πού είναι, δεν παίρνουν καμιά θέση εκεί, δεν γίνονται καταστροφές. Τι γίνεται? Δεν γίνεται τίποτα. Όλα καλά για την Greenpeace. Δεν έχουμε βόμβες που πέφτουν δεξιά και αριστερά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το 2008. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων αναπολίτη, ανεξάρτητα αν είναι καπνιστές ή όχι. Το προφίλ του καπνιστή έχει ως εξής: 2 πακέτα ημερησίως από την ηλικία των 14 ετών. Δύο πακέτα ημερησίως από την ηλικία των 14 ετών.

0: Ο Κώστας Καζάκος γεννήθηκε το 35.
1: Σαν μια βόλτα.
0: Η Μελίνα Κανά, η Ελληνίδα τραγουδίστρια, το 1966.
1: Πάμε ξανά μια βόλτα.
0: Ενώ από το μάτι του κόσμου και προς την ενιότητα ταξίδεψαν

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 2017 δεν πρόλαβε να γίνει 100 χρονών, λίγες μέρες πριν γίνει 100 χρονών έφυγε. Μεγάλη πολιτική σταδιοδρομία, διατέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθώς και πρωθυπουργός της Ελλάδος και φυσικά μας άφησε βαριά κληρονομιά.

0: από χιλιούς δρόμους.
1: Έλα βρε σατανά, πάψε τώρα.
0: Σε αγαπούσα από...
1: Αυτός είναι άλλος αυτοκράτορας. Αυτή ήταν αυτοκρατόρισα και μετά πήγε, ταπεινώθηκε ας πούμε και έγινε η Αγία Υπομονή.
0: Βρέχει και λασπώνει, βρέχει και λιτρώνει.
1: Εννοείται ότι αυτοκράτορας είναι ένας και θεός του πολέμου ταυτόχρονα.
0: Μους και μας τα πάθη, στάζουμε στα λάθη. Έχει η ζωή μας να μας μάθει. Βρέχει...
1: Και άμα κάτσει και με το σπανούλι.
0: Λιτρώνει, του έρωτα το
1: αυτοκράτορας is back.

0: Καλημέρα, κυρία Αθανασία μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, Νικόλα μου, καλά είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι?
1: Πάντα καλά. Τι είσαι μόνος σου σήμερα ή με το στράτο?
0: Για την ώρα μόνος μου. Σε λίγο πρέπει να έρθει κι αυτός.
1: Είναι εκείνο, ωραία. Πώς πας, καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Πάντα, πάντα καλά να είσαι και όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Πάντα. Δεν μπορείς να είσαι πάντα.
1: Ναι, όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Πιο πολλά έχουμε βάσανα παρά χαρές.
0: Ναι, έτσι.
1: Και θέλω και εγώ την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, στην κυρία Ντριάννα, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας. Καλημέρα, Παολίνα. Πρώτη-πρώτη, πάντως η Παολίνα είναι πρώτη.
0: Πάντα, γιατί όχι.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει. Συγχαρητήρια τη δίνω. Ναι, την κυρία Ευστρατεία που έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Την κυρία Στέλλα, την Παυλίνα, την Αρετή, την Έλλη, τη Σοφούλα, όλο τον κύριο Κώστα, σε όλο τον κόσμο. Να μην ξεχάσω
0: έτσι,
1: κανένα
0: έτσι,
1: και έχει παράπονο.
0: Έτσι, μην ξεχνάς και
1: εύχομαι
0: κανένα.
1: Και θέλω... Όχι, να έχεις μια υπέροχη ημέρα. Όλοι καλά, η οικογένεια καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά. Να είσαι όλος ο κόσμος να έχει αγάπη και ειρήνη, εύχομαι. Και εσύ να έχεις μια καλημέρα. Και καλημέρα και στο στράτο μας που θα έρθει.
0: Γεια σου.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Bye, bye, bye. Bye-bye, Αθανασία. Bye-bye, bye-bye. Για να ακούσουμε και κάτι ενδιαφέρον.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services.

5858. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Για να πάμε να διαβάσουμε και τις πρώτες καλημέρες σας. Καλημέρα Στρατάρα που ξεκίνησε με καλημέρα φιλαράκια. Καλημέρα στο νέο ρε Παναή που με τρολάρει. Καλημέρα στο φίλο μου, τον καλό μου φίλο το Σταυρώνε. Καλημέρα φίλε Νίκε, καλημέρα Αριθμή. Καλημέρα Ολυμπιακή, για να παίξουμε μπαλίτσα σήμεριτς. Καλημέρα στη Μερούλα από το Τάλα Μαρίν. Καλημέρα Νικόλα, καλό πρόγραμμα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέει, να σε καλά Μέρι, που έστειλε και αξιμέρωτα μήνυμα, έτσι. Καλημέρα στον Τζον. Καλημέρα Τζον, καλημέρα Νίκο και Στράτο και σε όλη τη δημοπαρέα. Από τη Μουντή Αδελαίδα, θέλω να πιστεύω, τι λες. Τι άλλο έχουμε από εδώ? Δεν έχουμε, κάτσε να πάμε και από εδώ. Ένα λεπτάκι να κάνω μια ανανέωση. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα Στράτο και Νίκο και στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε καλή μέρα και καλό Σαββατοκύριακο επίσης, Τζόνι. Καλημέρα στο Λάζαρο. Καλημέρα παλικάρια μου, Στράτο, Νίκο, καλό πρόγραμμα, καλό Σαββατοκύριακο. Also today is memory the defunct of Constantinople's body, 1453. Είναι? Ω, πώς μου ξέφυγε. Καλημέρα Στράτο και Νίκο, καλημέρα στη ρυθμο... στο ρυθμό, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα στον Παναθηναϊκό, εντάξει, και στον Ολυμπιακό δηλαδή, τι καλημέρα σας θέλει. Καλή εκπομπή, καλό weekend, γιατί όπως λέμε η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδος, αλλά η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Και μην ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες ότι είναι η μέρα μνήμης σήμερα για την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453. Ρε παιδιά, πώς μου ξέφυγε αυτό και δεν το ανέφερα? Συγγνώμη. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Όσο για αυτό που λες ότι η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά η πρώτη του Σαββατοκυριακού, να σου πω το εξής, ότι έχω μια ένσταση. Δηλαδή, εμένα πολύ με χαλάει ότι η Παρασκευή είναι τόσο κοντά στο Σαββατοκυριακό και η Δευτέρα είναι τόσο μακριά από το Σαββατοκυριακό, έτσι. Πολύ με χαλάει αυτό.
1: Κοίταμε στα μάτια κι όλα μαγικά.
0: Καλημέρα Αντωνάκη.

0: Καλημέρα στον Ανώνυμο.
1: Καλημέρα Νίκο μου, τι κάνεις?
0: Καλή μου, τι κάνεις, πως είσαι?
1: Καλά, σ' αγαπώ πάρα πολύ, σ' ακούω καμιά φορά που παίρνεις και λέγω η Παναγιά να είναι μαζί σου, να έχεις καλό δρόμο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Σ' αγαπώ Νίκο και σένα και το στράτο όλους. Πήρα να πω την καλημέρα γιατί οι κυρίες ευχαριστώ πάρα πολύ που παίρνουν και ρωτάνε για μένα.
0: Βλέπεις
1: Νίκο
0: που ανησυχούνε?
1: Ναι, και εγώ ανησυχώ καμιά φορά, αλλά εγώ δεν λέγω, αλλά τ' αγαπώ πάρα πολύ όλες, Νίκο μου.
0: Γιατί να μην τ' αγαπάς?
1: Όχι, τ' αγαπάω όλες, κύριες, ναι, ματάκια μου, δεν είμαστε κάτι άνθρωποι. Γίναμε ένα ζευγάρι όλοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι, αγάπη μου. Χάρηκα που σ' άκουσα τώρα πρωί.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, ματάκια μου, να πω καλημέρες, Νίκο.
0: Να πεις ό,τι θέλεις, αλλά εγώ ναι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, αγάπη μου.
0: Ρε εσύ κυρία Αυστρατεία, άκουσες που θέλουν ναι, να κάνουν άγαλμα το μεγάλο?
1: Α, ναι, ναι, ναι, τον έβριζα.
0: Ρε εσύ άγαλμα.
1: Δεν θα το αφήσουν, Νίκο.
0: Γιατί να τον κάνουν άγαλμα?
1: Γιατί είναι, δεν ξέρω, τι, εγώ Νίκο να σου πω η αλήθεια.
0: Εμένα που
1: το
0: είμαι
1: λέγω,
0: δηλαδή υψηλός, ευθυτενής, ωραίος, με θεληματικό πηγούνι, γιατί να μην μου κάνουν ένα άγαλμα?
1: Να γουστάρεις. Δίνε τα λεφτά και πάνε χαμένα, θα το σπάσουν, δεν θα τα πήγαινε. Εγώ να σου πω Νίκο, έχω βαρεθεί να ακούω τα πάντα, ματάκια μου, τα πάντα, τα πάντα. Βαρέ, λέγω, άμα ήμουν εγώ, μάλιστα ναι, μη είπε το γιος μου, είσαι λέει κακιά, δεν είμαι κακιά. Άμα ήμουν εγώ θα τους σκότωνα όλους.
0: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια από την άλλη μεριά. Αυτός ο άνθρωπος συμπλήρωσε και 3.000 μέρες που μας κυβερνούσε, οπότε
1: τι να πω,
0: όσο να πεις, το δικαιούται, δεν το δικαιούται.
1: Ρε άγαλμα, γιατί αυτοί οι καλοί που δουκιούταν, γιατί δεν τους κάναν, Νίκο?
0: Τώρα, ξέρεις τι, μας χαλάει που τον κάνουν άγαλμα ενώ είναι εν ζωή. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος χτύπα ξύλο έφευγε από το μάτι του το κόσμο και τον κάναν άγαλμα, τι θα μας πείραζε?
1: Τι να πω, γιατί το Γουίτλαμ δεν τον έχουν κάνει?
0: Δεν ξέρω, δεν ήταν τόσες πολλές μέρες.
1: Νίκο, είναι ο άντρας μου, δεν φωνάζει. Να πω καλημέρες, Νίκο, αγάπη μου,
0: Γλυκιά.
1: Ναι, καλημέρα στην κυρία Παολίνα, την ευχαριστώ. Στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Θανασία, την ευχαριστώ και αυτή. Την κυρία Βούλα και την κυρία Άννα, με πολύ πολύ αγάπη σε όλες τις κυρίες.
0: Έτσι.
1: Να είναι πάντα καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα τους τσακούω και χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και γελάω και με το τορλουλουλου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα της ναι, εσένα Νίκο.
0: Άντε να μην αρπάξω ότι...
1: Α, και τον κύριο Αντρέα.
0: Ναι, ναι, ναι, και στον κύριο Αντρέα.
1: Ναι, χάρηκα που η σύζυγό του θα πάει στο σπίτι.
0: Έτσι,
1: να είναι
0: μπράβο,
1: στη Βερένια. Και γερή να είναι καημένη. Εγώ στεναχωριέμαι για όλους γιατί,
0: γιατί
1: το έπαθα και εγώ Νίκο.
0: Όλα καλά θα πάνε στο τέλος.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ Νίκο. Και εγώ δόξα τω Θεώ καλά πάω και τι να κάνω.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι Νίκο μου, χάρηκα. Καλό Σαββατοκύριακο, αγάπη μου, χαιρετίσματα στράτο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει αυτό.
0: Να είσαι
1: χάρηκα
0: καλά,
1: που είστε όλοι, όλοι καλά. Γεια σου Νίκο,
0: bye,
1: θα τα πούμε πάλι, αγάπη μου. Γεια ματάτε, bye.
0: Γεια, γεια, γεια.

Ρε παιδιά, έχουμε σίγουρα 29 Μαΐου, είναι πρώτα Απριλιά τώρα, γιατί αυτό δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Έρχεται μια είδηση, ας πούμε, που κάνει το γύρο του κόσμου και λέει ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θέλει να βάλει το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ στο νέο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Αρχικά πιστεύω ότι θα είναι ένα συλλεκτικό χαρτονόμισμα. Η κυβέρνηση βέβαια, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών εργάζεται πάνω σε ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων που θα φέρει το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών του. Το προσχέδιο το αποκάλυψε ο Υπουργός Σκοτ Μπέσεντ και απεικονίζει το πρόσωπο του Τραμπ από τη φωτογραφία της σύλληψής του στη Τζόρτζια το 2023. Τώρα, η κακοδιάθετη, ας πούμε, θα λένε ότι τον βάλανε από τη φωτογραφία της σύλληψης και είναι προφίλ και αμφάς. Όχι ρε εσείς, δεν είναι, η φωτογραφία του κανονική είναι. Το νομοσχέδιο, λέει, θα περιλαμβάνει επίσης την υπογραφή του με μία απόκληση από το προηγούμενο αμερικανικό νόμισμα. Και μάλιστα λένε ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το απαράδεκτο στο να υπάρχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο νομοσχέδιο για τη 250η επέτειο, είπε ο Μπέσεντ. Παραδέχτηκε όμως ότι ο νόμος θα πρέπει να αλλάξει για να επιτρέψει την προβολή του Τραμπ στα χρήματα. Σύμφωνα, λέει, με το νόμο που ψηφίστηκε το 1866, δεν μπορούν να απεικονίζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμη εν ζωή στο αμερικανικό νόμισμα. Αλλά η νομοθεσία που εισήγαγε ο βουλευτής, ένας συντηρητικός ρεπουμπλικάνος, θα το άλλαζε αυτό. Τώρα, από την άλλη, οι επικριτές και μάλιστα ο Εμμανουέλ Κλίβερ λέει, ενώ οι Αμερικάνοι αγωνίζονται να εξασφαλίσουν τροφή, να συμβαδίσουν με το αυξανόμενο κόστος ενέργεια και να πληρώσουν την υγειονομική περίθαλψη, η κυβέρνηση επικεντρώνεται στο να προβάλλει παράνομα το πρόσωπο του Προέδρου στα χρήματα. Ναι, είναι και αυτό μια

0: της ανοίγει.
1: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ πέρα, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος έχει το ετήσιο μπαρμπεκιού του. Ελάτε να περάσουμε υπέροχα την Κυριακή στις 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα, 2 Lynch Street στο Footscray. Όλοι φυσικά είναι πρόσδεκτοι, έτσι. Ελληνικό το μπάρμπεκιου, ζωντανή μουσική, δραστηριότητες για παιδιά. Ωραία, παιδιά, να πάμε να ενισχύσουμε την εκκλησία, γιατί όχι.

Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλημέρα σε όλους μας. Λέει Παρασκευή, Παρασκευή. Αύριο είναι Σάββατο, μεθαύριο Κυριακή. Ευλογημένοι να είστε όλοι. Και μετά την Κυριακή είναι Δευτέρα, Βασίλη.

Λίγο από Ιούλιο και έσαρα δεν σας κάνει όλη αυτή η ιστορία, ρε παιδιά. Να θες να βάλεις το πρόσωπό σου σε χαρτονόμισμα. Είναι λίγο σύνθετο, δηλαδή λίγο βασιλικό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Δεν ξέρω. Εδώ είμαστε και το συζητάμε.

0: Καλημέρα στην κυρία Αντριάννα.
1: Καλημέρα Νίκο, είδες πόσο σ' αγαπάμε, όλο γυναίκες σου παίρνουμε.
0: Ναι, αυτό δεν το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ το πρόσεξα. Να είσαι καλά, χαιρόμαστε που σε ακούμε και πάλι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και χρόνια πολλά για την ημέρα σήμερα.
0: Σε έχεις υπομονής, ε.
1: Υπομονής και την Κωνσταντινούπολη.
0: Α, ναι, για την Κωνσταντινούπολη, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, χρόνια πολλά για την Κωνσταντινούπολη.
1: Να είμαστε καλά.
0: Δεν
1: και να
0: μου ακούγεται καλά.
1: Να σου πω την άλλη.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα που γιορτάζουμε, όπως λέμε, στις 25 Μαρτίου. Χρόνια πολλά για την ημέρα, δεν το λέμε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: και
1: είναι και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
0: Και εμένα μου ξέφυγε. Ενώ είναι τεράστια ημέρα, έτσι. Αλλά δεν θα ήθελα να το γιορτάζω. Είναι μια μέρα πένθους ουσιαστικά. Άλλο η πόλη. Αυτό μου θυμίζει. Άλλο η πόλη. Ή η πόλη σε άλλο. Όπως.
1: Έχω ένα ποίημα «Ε άλλο η πόλη». Μακάρι να μπορούσα να σου το πω.
0: Πολλές φορές η άλωση της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς, που σηματοδοτεί στην ουσία. Ξεστάν και το τέλος του Μεσαίωνα και η αρχή της Αναγέννησης. Αλλά η Αναγέννηση μας στην Ελλάδα δεν μας έπιασε ιδιαίτερα.
1: Ναι. Ε άλλο η πόλη τι σημαίνει? Έπεσε η πόλη.
0: Αλωνίστηκε,
1: έπεσε. Κατακτήθηκε.
0: Γι' αυτό και το λέμε η άλωση.
1: Η άλωση, ναι.
0: Γιατί στην ουσία το αλώνησαν.
1: Τι αλώνησαν, τα κάνανε.
0: Πάντως είναι περίεργο πράγμα, ρε παιδάκι μου, γιατί ξέρεις, η Κωνσταντινούπολη, ναι, ήταν μια αυτοκρατορία, άμα θες και η συνέχεια του Βυζαντίου, ας πούμε. Και βλέπεις ότι το Βυζάντιο ήταν μια πολυπολιτισμική πολιτεία, η οποία,
1: τότε, ναι.
0: Ήταν ένας πολυπολιτισμός, ο οποίος ανθούσε. Σε κάποιες περιπτώσεις, και πολύ έτσι εξαπαλώνων ήχων που λένε, θα μπορούσες να πεις ότι μοιάζει και στη Μελβούρνη, στον πολυπολιτισμό.
1: Από εκεί και μετά, λένε ότι είχαν πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ και γι' αυτό δηλαδή αμαρτήσανε. Έτσι λένε τώρα, κατάλαβες, και γι' αυτό έπεσε η πόλη. Γιατί είχε πολύ, πολύ πολιτισμό, πολύ προοδευμένη ήταν.
0: Νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι πολιτισμός, όπως και να έχει. Τώρα, το αν το πήραν πάνω τους ή οτιδήποτε, μην ξεχνάς ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα και πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουν βγει από αυτή την άλωση.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Γιατί λέγανε ήταν μια πύλη ανοιχτή, αλλά και πύλη να μην ήταν. Κοίταξε, οι Τούρκοι την είχαν βάλει στο μάτι, έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω ότι τελικά αυτοί οι Τούρκοι, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν έχουν να επιδείξουν κανένα πολιτισμό και καμιά πολιτιστική ιστορία, στο τέλος είναι μακελάριδες του κόσμου. Έτσι.
1: Και
0: δηλαδή
1: τώρα,
0: άγριοι απολύτιστοι και οτιδήποτε, οι οποίοι θα κατέβουν με τα φύλλα τότε, οι τουρκικές ορδές, ας πούμε, να αλώσουν το οτιδήποτε καλό και να φέρουν μια σκοτεινιά. Χάνεσαι. Πρέπει να επανήλθες τώρα.
1: Νίκο,
0: δεν
1: μ'
0: άκουσα. Ναι, τώρα σ' άκουσα. Γιατί
1: ναι,
0: προηγουμένως.
1: Εντάξει, γιατί κάτι έγινε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά.
0: Τουρκικές δυνάμεις μας πολεμάνε.
1: Και μας τσιγκλούνε και...
0: Δεν είναι θέμα τσιγκλήματος, είναι θέμα ότι αυτή είναι αυτό είναι το DNA
1: δηλαδή
0: τους.
1: Δηλαδή ποτέ δεν σταματήσανε να το κάνουν αυτό, Νίκο.
0: Αυτό είναι το DNA τους.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πάνω τους. Έτσι. Και δεν ξέρω, ξέρεις, επειδή έχουμε...
1: Και έτυχε να είναι γειτόνι μας.
0: Επειδή έχουμε και αρκετά κοινά, όχι μόνο λόγω της γειτονίας, αλλά λόγω και των 400 χρόνων, δεν ξέρω... Αν εμείς ήμασταν μια χώρα 80-85 εκατομμυρίων με μια δυναμική, ας πούμε, λόγω του κόσμου, αν θα είχαμε ανάλογα επεκτατικά σχέδια ή οτιδήποτε. Ξέρεις, καμιά φορά βάζω και τον εαυτό μου, δηλαδή λέω, ρε φίλε, αν ήμουν, ας πούμε, με τη δυναμική αυτή που δίνει ο Τούρκος, όχι με τη δυναμική, με την πολιτική που δείχνει ο Τούρκος, θα ήμουν ευχαριστημένος με αυτό το πράγμα? Θα είχα κι εγώ επεκτατικές βλέψεις?
1: ποιος ξέρει, αυτό είναι οι ηκεσίες τώρα, ό,τι και να πούμε, αλλά μας έχουν πονέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή,
1: και,
0: παράδειγμα, και... άμα ήσουν μια χώρα η οποία θα είχε 85 εκατομμύρια κόσμο, φανατισμένο, με επεκτατικές διαθέσεις, θα συνομιλούσες με τα Σκόπια ή θα τα κατακτούσες?
1: Γιατί να τα κατακτήσεις, μωρέ?
0: Για να μην έχεις διαφορές μαζί τους.
1: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη κατάκτηση. Γιατί να κατακτεί ο ένας τον άλλον?
0: Μα αυτό δεν
1: θα μπορούσαμε...
0: κάνουμε.
1: Αυτό δεν αυτό λέω. Θα μπορούσαμε να ζήσουμε όλοι ειρηνικά αν δεν υπήρχε αυτό το greediness, πώς το λένε, αυτή η πλεονεξία.
0: Δεν είναι
1: καθένα.
0: Θέμα πλεονεξίας. Είναι και θέμα πόρων. Είναι και θέμα διάφορων πραγμάτων που γίνονται. Καλός ή κακός, τα πάντα είναι χρήμα.
1: Πάντα είναι χρήμα. Τα πάντα είναι χρήμα.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό γίνονται όλα.
0: Λοιπόν. Τι τα κρίμα. Πάντα δεν είναι χρήμα.
1: Και όλα εδώ μένουν, ρε Σινίκο, τέλος πάντων.
0: Και... ναι, αλλά όσο δεν μένουν εδώ, θέλουμε να περνάμε καλά μέσω του χρήματος.
1: Ναι, αλλά δεν περνάνε. Μερικοί περνάνε. Μερικοί υποφέρονται γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι όσοι έχουν χρήματα ή όσοι θέλουν να αποκτήσουν τα χρήματα, ο σκοπός τους είναι να περάσουν καλά. Είναι κάποιοι που είναι αυτάρκης και κάποιοι που δεν είναι αυτάρκης και λένε εδώ.
1: Έτσι είναι, έτσι. Να στείλω την καλημέρα μου κι εγώ σε ανθρώπους που δεν μπορούν να στείλουν και μηνύματα και περιμένουν, ας πούμε, από ένα τηλεφώνημα. Έτσι, μια καλημέρα μέσω ραδιοφώνου, να πούμε. Το κύριο Αντρέα μας και η κυρία Ευαγγελία σίγουρα είναι σπίτι τώρα και ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη, να είναι καλά, και στον Κώστα το γιο τους, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να είναι σπίτι και ούτε και ο κύριο Αντρέας ούτε η κυρία Ευαγγελία, να είναι καλά όλοι τους. Παυλίνα, καλημέρα. Κυρία Θανασία μου, και σε σένα μια καλημέρα. Στην κυρία Σοφία μας και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια χθες, να είναι καλά. Κυρία Ευστρατεία μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά και να σ' ακούμε πιο συχνά. Και περαστικά στη Στέλλα και το Γιάννη θα ήθελα να στείλω. Και μια καλημέρα στην κυρία Άννα και την αρετή μας. Αυτούς και όλους όσους ξεχάσαμε, όλους. Και τους αρσενικούς, βρε Σινίκο, να πούμε και σε αυτούς καλημέρα.
0: Γιατί όχι, μωρέ, όλοι οι άνθρωποι του Θεού είμαστε, τώρα άλλοι μόνο.
1: Βέβαια, τον κύριο Κώστα μας, τον κύριο Θωμά μας, όλους. Και το Σταύρο χθες τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Και όσοι έτσι τους άρεσαν τα πει.
0: Ναι, το Σταύρο, ναι, μην τον ακούς έτσι που είναι Ολυμπιακός. Κατά βάθος είναι ευαίσθητη ψυχή.
1: Είναι καλή ψυχούλα, ναι, βέβαια. Ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Τον έχω βάλει εγώ και στα ποίηματα όλους, όσους μπόρεσα.
0: Εγώ ακόμη περιμένω...
1: Για το τουρισμού τα ποίηματα.
0: Εγώ ακόμη περιμένω να μου στείλεις εκείνο το ποίημα που είχες πει ότι θα μου στείλεις.
1: Στο στείλα αφού.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποιο, τα αστέρια του ρυθμού?
0: Τα αστέρια του ρυθμού είχες γράψει για μένα και για το στράτο.
1: Δεν το ακούρε, Νίκο, κόβεται, γιατί δεν ξέρω.
0: Το τηλέφωνο σου φταίει, δεν φταίω εγώ.
1: Μπορεί να, ναι, να βάλω, άμα βάλω τη σπίκα, για μίλα τώρα.
0: Σου λέω ότι για μένα και για το στράτο είχες γράψει, είχες πει ότι θα μου τα στέλνεις, δεν τα στείλες.
1: Ποιο, ρε Σινίκο,
0: τώρα ποίημα. Δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, ναι, ήταν
1: ποίημα. Ήταν, στο έστειλα καλέ.
0: Καλέ, όχι.
1: Άμα το ψάξεις θα το βρεις.
0: Καλέ, όχι.
1: Ήταν τα αστέρια του ρυθμού. Τα αστέρια του ρυθμού μου ζήτησες και
0: το
1: στο
0: ψάξα,
1: έστειλα.
0: Το ψάξα.
1: Το Messenger, λες να χάθηκε.
0: Probably.
1: Αφού το είδα εκεί, στο δικό σου.
0: I can see nothing.
1: Το Messenger το έστειλα.
0: Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, άμα δεν σου κάνει κόπο, στείλ το. Άμα...
1: ξανακοιτάξω, anyway, άμα δεν το ξαναστέλνω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μεγάλη δουλειά, εύκολα είναι τώρα το Messenger.
0: Ναι.
1: Εκεί, καλά που έχουμε και αυτό και μας ενώνει. Και είναι ωραίο, δηλαδή, από τη μια μεριά η τεχνολογία φέρνει πολλές δυσκολίες.
0: Από τη μια μεριά είναι ωραίο, από την άλλη δεν είναι.
1: Ναι, αυτό λέω, από τη μια μεριά. Από την άλλη όμως... Από τη μια μεριά είναι καλό, από την άλλη όχι. Αναλόγως πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Έτσι, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και τα ξαναλέμε. Να είσαι
0: Τσάω,
1: καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μενέλα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα.
0: Κάτι γίνεται. Κλείσε το ραδιόφωνο σου από πίσω.
2: Το κλείσα. Έχω δύο χέρια, δεν είμαι στα πόδια.
0: Να έλα, μωρέ τώρα, εντάξει.
2: Καλημέρα. Και με την τεχνολογία και με το αυτό, όπως λέμε. Έχουμε τρελαθεί.
0: Και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα.
2: Μέσα όλοι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, σήμερα τι είναι, είναι η επέτειος της άλλης Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
2: Της πόλης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μεγάλη
0: η πόλη των πόλεων, έτσι.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Ένωνε πολλές εθνικότητες και, πολλούς πολιτισμούς. Συνυπήρχανε και ήταν το κέντρο σχεδόν της Ευρώπης και της Ασίας. Δυστυχώς τη χάσαμε κι αυτή. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σας άκουσα προηγουμένως με την κυρία που μιλούσατε. Το 1200 περίπου που έγινε το πρώτο ή το δεύτερο σχίσμα έγινε στη χριστιανοσύνη.
0: Αν θυμάμαι τώρα καλά. Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου.
2: Ναι, έγινε το 1000 έγινε το πρώτο σχίσμα και μετά έγινε το 1200 νομίζω. Κάποιος το 1200 έβλεπε ένα καθηγητή πριν λίγο καιρό, γι' αυτό τώρα το θυμήθηκα. Από την Ελλάδα μιλούσε για την Κωνσταντινούπολη ότι κάποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας διέλυσε την Κωνσταντινούπολη γιατί δεν υπάκουαν στις διαταγές του, ξέρω κάπως δεν συνεργαζόταν να το πούμε έτσι κάπως έτσι και μπήκε μέσα και τη λαιλάτισε και βάσει αυτού του τα λόγια ότι ίσως το 1451 δηλαδή ύστερα από 250 χρόνια που έπεσε η πόλη δεν είχε ξαναπάρει τα ίσια της, δηλαδή δεν είχε ξαναβρει τη δύναμή της σαν πόλη και σαν αυτοκρατορία. Δεν θυμάμαι ποιος Ρωμαίος ήταν αυτός τώρα το όνομά του.
0: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ, δεν έχω το μυαλό μου εκεί τώρα.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, γερνάμε κιόλας ρε Νικόλα, να τα πούμε κι αυτά.
0: Γερνάτε.
2: Να τα πούμε κι αυτά. Γερνάτε. Όχι γερνάτε, γερνάμε.
0: Γερνάτε, ναι, εντάξει, δεν, κανένα πρόβλημα.
2: καλό. Λοιπόν, και ένα άλλο πράγμα ήθελα να πω. Όπως λέγατε προηγουμένως για τους Τούρκους, Οθωμανοί ήταν πρώτα, Τουρκία έγινε τώρα. Αυτοί το κεφάλι δεν τα αλλάζουν, αλλά αυτοί έχουν ένα μειονέκτημα, πολλά μειονεκτήματα, και ας είναι πιο μεγάλη δύναμη από εμάς. Όταν τους δείξεις τσαμπουκά, βάζουν την ουρά στα σκέλια και φεύγουνε. Όταν τους δείξεις ιτοπάθεια, προσπαθούν να σε χτυπάνε στο κεφάλι καθημερινώς. Αν το καταλάβουμε αυτό στην Ελλάδα, ίσως όλα αυτά να σταματήσανε.
0: Δεν ξέρω αν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν ξέρουμε
2: Μήπως μας συμφέρει να μην το καταλαβαίνουμε.
0: Κοίταξε, αν έπαιρνες τη λογική των ακόμα από τις σταυροφορίες και από την άλωση του 1200, δεν θυμάμαι πότε κάτι τέτοιο μου έρχεται, η θρησκευτική ήταν αυτή όλη η αναστάτωση που ξεκίνησε και έγινε, έτσι. Δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα στον πολιτισμό, δεν είχαν πρόβλημα στο τι κάνανε εκεί πέρα. Κυρίως, ας πούμε, γι' αυτό και έγινε από τους σταυροφόρους τότε, θρησκευτικές ήταν οι δυνάμεις που πιέζαν τους μεν και τους δε.
2: Ναι, ίσως και αυτό έχει ακόμα αντίκτυπα μέχρι τώρα, γιατί βλέπουμε τους αφρικανικό πολιτισμό, τους μουσουλμάνους, τα κράτη να έρχονται στην Ευρώπη και να θέλουν να βγάλουν το άχτι τους. Ίσως είναι ένα revenge που θέλουν να πάρουν αυτό, γιατί ότι τους κάναμε εμείς τότε.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Κάτσε λίγο
2: πολύ
0: να βάλουμε,
2: το λένε
0: και,
2: αυτό.
0: Κάτσε
2: πολύ
0: να το βάλουμε και το σταυράκι στην παρέα, αν μπορώ να το κάνω. Σταύρε.
3: Καλημέρα σας.
0: Μενέλαε, ακούς? Όπα, περίμενε. Πώς το κάνουν αυτό? Έτσι. Έλα και οι δύο στη γραμμή.
2: Ναι. Ποιος είναι ο επόμενος?
3: Καλημέρα.
0: Σταύρος.
3: Καλημέρα σας. Και στο Μενέλα και στον Νίκο. Καλά τα λέτε. Να προσθέσω
2: καλημέρα
3: κάτι. Να προσθέσω κάτι, παιδιά.
0: Και
3: εγώ
0: δεν
3: θα πάω τώρα πίσω. Εγώ θα πω, επειδή σε έχω κάνει φαντάρος και δεν είμαι πολεμοχαρής, αλλά πιστεύω μια μέρα θα πάρουμε τα εδάφη μας πίσω και την Κύπρο μας και τη Σμύρνη μας και την Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτά είναι ακόμα κατοχημένα. Το πιστεύω εσύ... μια μέρα. Θα πάρω... Δεν θέλουμε άλλα, θέλουμε αυτά που είχαμε. Έτσι, δεν είμαι πολύ με χαρίς, αλλά πιστεύω μια μέρα ότι μακάρι και πότε να έρθει, να
0: αναπολύς... μακάρι να είναι και του χρόνου. Σταυρέ, αναπολύς τη Βυζαντινή.
2: Εσύ είσαι ο Σταυρόνε.
3: Είσαι...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Σταυρόνε, ναι.
0: Σταυρό, Σταυρό, αναπολύς τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή την Κωνσταντινούπολη με τις τελευταίες μορφές της.
3: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν εις βάρον των... των Ελλήνων, όταν φέραμε και τους Σταυροφόρους, γιατί οι Σταυροφόροι, μην ξεχνάς, ήντουσαν Άγγλοι και Σκοτσέζοι και αυτά, και το μόνο που θέλανε ήταν
0: Ρωμαιοκαθολική Χριστία.
3: Τι Χριστό υπάρχει, αυτό μόνο θέλανε.
0: Ρωμαιοκαθολική ναι. Εκκλησία ήταν από πίσω.
3: Και είχαν και το Σταυρό το κόκκινο μόνο και μόνο για να νευριάσουν τους Μεθανούς. Αλλά στην ουσία το Βυζάντιο την πλήρωσε την ύφη που λένε.
0: Μπράβο ρε Σταύρο, μπράβο ρε Σταύρο.
3: Γιατί ήταν το κέντρο. Ήταν το κέντρο. Και όταν μαζεύτηκαν οι Οθωμανοί, πού πήγαν οι Σταυροφόροι. Αφήσανε τον Κωνσταντίνο μόνο του και πολέμαγε.
2: Μισθοφόροι κατά κάποιο τρόπο θα έλεγαμε ήταν.
3: Μισθοφόροι ήτουσαν, ναι. Αλλά στην ουσία ήτουσαν... Τι θα αρπάξουνε με νέλε. Τι θα αρπάξουνε.
2: Εσείς...
3: Κανένα χρυσό σταυρό, κανένα χρυσό σταυρό, κανένα χρυσό κοιμήλιο. Αυτά.
2: Ναι μωρέ, τσαρλατάνι ήταν, ήταν όπως ήταν οι λεγιόνες.
3: Θυμάσαι τι χρυσό είχε το Βυζάντιο. Θυμάσαι τι χρυσό είχε το Βυζάντιο. Θυμάσαι η Κωνσταντινούπολη τι χρυσό είχε. Τι σταυρούς και τι καντήλια. Χρυσά ήταν εκεί πέρα κρεμασμένα.
0: Εγώ τώρα μπορώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου εδώ πέρα σε κάθε λέξη που λέτε, αλλά δεν θέλω να βάλω φωτιά στην κουβέντα.
2: Ναι, αλλά Σταυρώνε.
0: Τα βυζαντινά τα χρυσά και λοιπά, μήπως μοιάζουν λίγο με τα χρυσά της εκκλησίας και των μοναστηριών.
3: Ο Σταυρός που είχε πάνω στην Κωνσταντινούπολη ήταν χρυσός. Ο Σταυρός που είχε έξω απάνω η Κωνσταντινούπολη, μεγάλη η χάρη της.
0: Παιδιά, μην κάθεστε στα υλικά.
3: Ήτανε χρυσός.
0: Μην κάθεστε στα υλικά. Ακόμη και την άλωση της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 29 Μαΐου, βασίζεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο, έτσι.
3: Μήπως κάναμε λάθος που αφήναμε τους Νεότουρκους να ζουν, να κυκλοφοράνε ανάμεσά μας, που έπρεπε να τους πούμε όχι, εσείς θα πάτε στην Άγκυρα να μείνετε. Αυτά τα εδάφη είναι δικά μας.
0: Μα έφτασε στην Άγκυρα,
2: ναι, και γύρισαν να πίσω. Σταυρό,
3: Δεν θα έμπαινε ο Κεμάλ, γιατί ο Κεμάλ νευρίασε. Γιατί
0: ναι, αλλά αυτά ήταν 500 χρόνια μετά, ρε Σταυρό.
3: Όλοι οι έμποροι ήταν Έλληνες και είχαμε και καλά τους Τούρκους.
0: Αυτά όμως ήταν 500 χρόνια μετά.
3: Σαν εργάτες, ναι, αλλά έτσι, αυτά είδα αυτός και τα πήρε.
2: Ναι, αλλά Σταύρο, άκουσε με ένα λεπτό.
3: Ναι.
2: Και όταν ο ελληνικός στρατός ύστερα από 100 χρόνια, από την απελευθέρωση, από την αρχή της Επανάστασης, το 1821, ναι, μας πήρε 1922, 101 χρόνια μετά, ήμασταν έξω από την Άγκυρα.
3: Η Ελλάδα δεν είχε στρατό.
2: Όχι, δεν μιλάω για
3: το Βυζάντιο. Ο ελληνικός στρατός.
0: Παιδιά, μπερδεύετε λίγο τις εποχές. Μπερδεύετε λίγο τις εποχές.
3: Νίκο, ο στρατός ο ελληνικός με το βασιλιά ήταν στη Σμύρνη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Μην μπερδεύουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 1453.
3: Μα όλα είναι φτιαχτά.
0: Ναι, αλλά αυτά που αναφέρεις έχουν να κάνουν από το 1200 με τους Σταυροφόρους, έχουν πάει 250 χρόνια μετά, πάμε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, και πάμε 500 χρόνια μετά Και πάμε 500 χρόνια μετά.
3: Και με την Κύπρο τι βρήκανε, Ρενικό, και με την Κύπρο τι βρήκανε.
0: Βλέπεις πώς μου πηδάς τα χρόνια.
3: Ο Μακάριος τον εδωφωνήσανε.
2: Πας μακριά, Σταύρο μου, πας μακριά.
0: Κάτι παρόμοιο
3: έγινε και με την Κύπρο. Κάτι παρόμοιο.
0: Ναι, όχι ακριβώς. Να ζητούσανε... Έχω άλλη άποψη, Σταύρο. Έχω άλλη άποψη.
3: Έχεις άλλη άποψη, Ρενίκο.
0: Έχω άλλη άποψη.
2: Εγώ.
0: Να ζητούσανε βοήθεια από την Ελλάδα.
3: Εντάξει, μπορεί να είμαι λάθος, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου εμένα.
0: Όχι.
3: Η άποψή μου.
0: Η άποψή σου είναι δεκτή και σεβαστή, αλλά σου λέω ότι η δική μου η άποψη είναι να ζητούσανε βοήθεια από την Ελλάδα.
3: Δεν ήταν πάλι η άλωση του Μακάριου. Δεν έπεσε ο Μακάριος. Και φύγανε οι Άγγλοι και το βρήκανε αυτοί και μπήκανε στην Κύπρο μας. Ακούς, Νίκο?
0: Ναι, ακούω. Σου είπα.
3: Δεν διατάξανε... ποιος διατάξε να πάρουν τους κομμάτους από την Κύπρο?
0: Σταύρο.
3: Αλλιώς
0: Έχεις φύγει από το μεσαίωνα και έχεις φτάσει στα τωρινά τα γεγονότα. Χάνουμε το ύφος.
3: Αντιστοιχούν τα ίδια όλα.
0: Ρέση, θα σου πω ένα πράγμα.
3: Αυτά τα λάθη χάναμε και ένα...
0: Σταύρο μου, δεν βγάζει νόημα η συζήτηση.
3: Δεν βγάζει νόημα
0: γιατί είναι διαφορετικοί οι Τούρκοι, είναι διαφορετικές οι φυλές που ήρθανε, διαφορετικοί οι νεότουρκοι, διαφορετικοί όλοι.
3: Μια ζωή θέλουνε και τώρα θέλουνε τη γαλάζια πατρίδα, λέει.
0: Επιβάλλουν.
3: Επιβάλλουνε, ναι.
0: Αφού μπορούν.
3: Και έχουν και το θράσος και οι ψαράδες έρχονται, όλα, τα πάντα όλα. Εντάξει, τους διώχνουν, αλλά...
0: Άρα λοιπόν συμφωνούμε...
3: Ακόμα και ο λαός των Τούρκων πάει φυρί κι αυτή. Γιατί εγώ αν ήμουν ψαράς δεν θα πήγαινα ψαρέψω στην Τουρκία προς Θεού. Άμα είναι και να με κρατήσουν εκεί πέρα, άσε.
0: Εδώ τώρα πάμε στα συμφέροντα που έλεγε η κυρία Τριάννα προηγουμένως.
3: Ποινικό μητρό είχανε και έχουνε.
0: Ακριβώς.
3: Φωτιές ανάψανε, ανάβουνε. Μια ζωή τα ίδια. Δηλαδή,
0: δεν διαφώνησα.
3: Γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν είμαι πολεμαχαρίς, αλλά πιστεύω μια μέρα... Θα πάρουμε τα εδάφη μας πίσω και την Κύπρο, τη Μισή και όλα.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σταύρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Δύσκολο. Σταύρο. Γιατί είναι δύσκολο, Νίκο μου?
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα
3: πίστη,
0: πολύ απλά.
3: Θέλει όπως το 1821.
0: Σταύρο. Ναι. Λίγο πίστη. Να είμαστε ρεαλιστές. Αν έχεις την εντύπωση. Αν έχεις την εντύπωση. Ότι η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων θα μπορέσει να επαναπατρίσει την Κωνσταντινούπολη των 18 εκατομμυρίων, ρε φίλε, δεν ξέρω σε ποιο σύννεφο, ας πούμε, είμαστε. Δηλαδή, πραγματικά. Σκέψου το λίγο. Έχεις πάει στην Κωνσταντινούπολη?
3: Κοίτα, τώρα δεν είναι...
0: Έχεις πάει στην Κωνσταντινούπολη?
3: Τώρα μιλάς εσύ και με τη δύναμη και του στρατού, αλλά τώρα...
0: Όχι ρε, εγώ μιλάω με τη δύναμη της λογικής.
3: Με τη δύναμη της λογικής έχει αλλάξει και λίγο ο πόλεμος.
0: Ρε αδερφέ...
3: Η τεχνολογία έχει το κράτος.
0: Ρε αδερφέ, τι τεχνολογία? Έχεις 18 εκατομμύρια κόσμο, μπορείς να τους κάνεις Έλληνες.
3: Τόσα χρόνια...
0: Μπορείς να τους κάνεις Έλληνες 18 εκατομμύρια κόσμο?
3: Όχι,
0: τότε τι λέμε? Θα τους διώξεις από εκεί? Αλλά τι θα κάνεις?
3: Αλλά θα τους παραμερίσεις από τα εδάφη που ήταν ελληνικά.
0: Σταύρο.
3: Να πάνε στα εδάφη τους.
0: Σταύρο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αδερφέ. Εγώ δεν πιστεύω ούτε στο μαρμαρωμένο βασιλιά, ούτε πιστεύω να πούμε σε ανάκτηση εδαφών αυτού του ύφους. Εδώ δεν πιστεύω καλά να πούμε στην Κύπρο ότι θα επανενωθεί.
3: Και εγώ δεν πίστευα η Ουκρανία με τη Ρωσία ακόμα θα πολεμάνε τόσο καιρό. Αλλά
0: έτερων εκάτερων. Αυτό είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος οι εμφύλοι, όπως ξέρεις, τραβάνε χρόνια, δεν τραβάνε μέρες.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριοι.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ο Μενέλαος μας άφησε.
3: Σ'
0: αφήνω κι εγώ να πάω να κάνεις και ένα delivery.
3: Ακούει.
0: Ακούει, σίγουρα.
3: Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια.
0: Να σου
3: σήμερα
0: καλά.
3: Θα τη βγάλεις μόνος σου.
0: Δεν ξέρω. Για την ώρα πάω να κάνω καμιά φούμα-φούμα στα μπουτσαλάκια.
3: Σου έχω μια ερώτηση.
0: Για πες, άμα ξέρω.
3: Σε κάθε μοντιάλ που... Να μιλήσουμε τώρα, να φύγουμε από τους Τούρκους. Σε κάθε μοντιάλ, ποια ομάδα... Στον παγκόσμιο κύπελο υποστηρίζεις ποια ομάδα?
0: Είμαι πιο πολύ των Λατινοαμερικάνων.
3: Και εγώ το ίδιο, μπράβο. Είμαι με την Αργεντινή. Εσύ με ποια ομάδα?
0: Ναι, και εγώ λίγο είμαι με την Αργεντινή. Αν και τα τελευταία χρόνια, εντάξει, δεν μου έχει δείξει και θεαματικά αποτελέσματα. Anyway.
3: Ο Μέση.
0: Ναι, ένας Μέση τώρα δεν φέρει την άνοιξη.
3: Ναι. Πώς έφερε όμως ο Μαραντόνα? Ένας παίκτης ήταν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει. Είδες άμα έχεις ψυχή.
0: Πάντως δεν θα υποστηρίξω τους Γερμανούς με τίποτα.
3: Ω καλά είσαι. Και το πρώτο παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία θα το πανηγυρίσω και θα βγω και στον δρόμο για να...
0: Δυσκολάκι, έτσι. Δύσκολο.
3: Είναι πολύ δυσκολάκι, αλλά και οι Αυστραλοί έχουν ομάδα όμως.
0: Ναι, σου λέω ότι είναι δύσκολο απλά. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα και στον Νίκολας, τον φίλο μου εκεί πέρα, με
3: εγώ
0: την καφεδάρα του. Είναι και συνοπαδός σου αυτός.
3: Ναι, το ξέρω και εγώ, το στέλνω.
0: Εντάξει, ρε Νικόλα, κάναμε 4 χρόνια λάθος. 1204 λέει, μην ξεχνάμε. Ρε φίλε, εντάξει, δεν θυμάμαι το 1204, θυμάμαι γύρω στο 1200. Τώρα και αυτό πολύ είναι που θυμάμαι.
3: Anyway. Εντάξει, Νίκο μου, τα λέμε.
0: Άντε, να είσαι καλά.
3: Τα είπαμε όλα γρήγορα.
0: Στρόγγυλα. Τα είπαμε στρόγγυλα.
3: Είναι ωραίο, είναι στρόγγυλα. Είναι ωραίο αυτό που ξέρεις να...
0: Έτσι.
3: Να υπάρχει.
0: Έτσι, να υπάρχει.
3: Γιατί στο κάτω-κάτω δεν έχουμε στοιχεία, δεν γεννηθήκαμε εκείνο τον καιρό για να ξέρουμε τι έπεσε κάτω από το τραπέζι.
0: Αχ, Σταυρό, ναι, δυστυχώς.
3: Όπως δεν ξέρουμε και κάτω από το τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι του κύριου Τσίπρα.
0: Υπάρχει μια παροιμία.
3: Του λέγανε, έλα εδώ.
0: Ρε άσε με να πάω σε break και πάρε μετά. Μ' ανάβεις
3: φωτιές. Όχι, δεν παίρνω μετά, γιατί είμαι πολύ busy. Άντε, γεια, καλημέρα.
0: Έρε Σταυρόν. Λοιπόν, και εγώ θα πάω σε ένα διαφημιστικό break. Άντε, γιατί, α. Και θα επανέλθουμε.
4: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr. ofcar.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 18 πρώτα λεπτά. Ο Βασίλης λέει Μεξικό, φίλε. Μεξικό, ναι, και Μεξικό.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
0: Υποστηρίζουμε Μεξικό και βέβαια. Ω, καλημέρα σας, κυρία Φωτεινή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?

τώρα ρε φίλε να πάρεις και Ferrari και να είναι και ηλεκτρικό όχημα. Να πούμε ότι το Λούτσε που σημαίνει φως στα ιταλικά κοστίζει 550.000 ευρώ. Με ένα ηλεκτροκινητήρα για κάθε τροχό και την ικανότητα να επιταχύνει από 0 στα 100 σε 2,5 δευτερόλεπτα. Ζυγίζει 2.260 κιλά με τελική ταχύτητα 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ η συνολική ισχύς μπορεί να φτάνει τους 1.035 ύπους. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 122 κιλοβατόρες και έχει εξελιχθεί από τη Ferrari με εκτιμόμενη αυτονομία έως και 530

0: Βέβαια ότι θα τρίζαν τα κόκαλα του Έντσο Φεράρι, έτσι.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
0: Να πούμε ότι η τιμή της μετοχής της Ferrari έχει πέσει κατά 8%, έτσι. Ενώ το μπλε χρώμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκδήλωση παρουσίασης του ηλεκτροκίνητου μοντέλου οδήγησε σε σύγκριση με το νέο Nissan Leaf, ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μαζικής παραγωγής που επίσης κυκλοφόρησε σε παρόμοια απόχρωση, αλλά με κόστος 37.000 ευρώ.

Από την άλλη μεριά, ο πρώην CEO της Ferrari για 23 χρόνια μέχρι το 2014, 78χρονος πια, Λούκα Ντι Μοντεζεμέλο, δήλωσε: αν έλεγα αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, θα έβλαπτα τη Ferrari. Διακινδυνεύουμε να καταστρέψουμε ένα μύθο και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το καβάλο ραμπάντε, το λόγο της Ferrari, από αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο, είπε, δεν θα το αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι. Βαρύς, ρε φίλε. Βαρύς ο λόγος σου, ρε Λούκα.

Εντάξει, λέει και ο Πάπας ο Λέων ο 14ος είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει το αυτοκίνητο. Γιατί άραγε, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο να εννοώ. Έκατσε και πίσω από το τιμόνι.

γι' αυτό θα τρέχω. Από την άλλη, βέβαια, οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 της Ferrari, ο Λουίς Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ, δεν γινόταν να μην τεστάρουν οι ίδιοι το συγκεκριμένο μοντέλο. Ο Λεκλέρ υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός είναι πολύ πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε δει από τη Ferrari στο παρελθόν. Ο 28χρονος οδηγός από το Μονακό το χαρακτήρισε πολύ φουτουριστικό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό της Ferrari να κοιτάζει προς το μέλλον και να καινοτομεί. Ο Χάμιλτον επένεσε την προσοχή στη λεπτομέρεια και περιέγραψε το αυτοκίνητο ως πολύ Ferrari. Πέρα από τον σχεδιασμό, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 υπογράμμισε πως η απόδοση ισχύως είναι εκπληκτική. Αισθάνεσαι απλά σταθερός όλη την ώρα, ακόμη και όταν περνάς από στροφές. Έλα ρε Χάμιλτον τώρα. Ότι θα πήγαινες, ας πούμε, να αγοράσεις εσύ ηλεκτρικό Ferrari.

Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα κύριε Νίκολε. Ο Λάζαρος λέει: δεν έχω δει, φίλε μου, λέει, ούτε ένα βίντεο που να επιβραβεύουν αυτό το μοντέλο. Αντίθετα, δεκάδες τρολαρίσματα. Ρε Λάζαρε, τώρα εδώ που τα λέμε, υπάρχει περίπτωση κάποιος? Δηλαδή, γιατί θα αγόραζες ένα Φεράρι? Δεν θα τα αγόραζες και για τον ήχο που θα άκουγες? Τώρα δεν είναι λίγο αποτρόπαιο όλο αυτό που γίνεται? Από την άλλη, θα βγει ο άλλος και θα σου πει: εντάξει ρε φίλε, ο κόσμος πάει και μπροστά. Δεν ξέρω αυτό τώρα κατά πόσο είναι μπροστά ή πίσω.

0: βλέπω ότι αυτό που δήλωσε επίσημα είναι ότι επένεσε την προσοχή στη λεπτομέρεια και είπε ότι αυτό το αυτοκίνητο, λέει, είναι πολύ Ferrari. Η απόδοση της ισχύως, λέει, είναι εκπληκτική. Για να σου πω.
1: Δεν θα κλαίω, δεν θα πίνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι οδήγησα μια φορά ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μου έκανε σαν να οδηγάω forklift, έτσι.

Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ γνωστές εταιρείες μεταφορών και εδώ στην Αυστραλία έχουν ξεκινήσει και έχουν φορτηγά ηλεκτρικά, τα οποία, ρε φίλε, είναι και επικίνδυνα. Δηλαδή, εγώ τα πέτυχα μέσα σε ένα yard, σε ένα ντέπο, ας πούμε, και δεν τον άκουσα καν που ξεκίνησε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, είναι λίγο τρομακτικό. Ακούς μόνο τον ήχο που κάνουν οι ρόδες πάνω στην άσφαλτο.

0: διάβαζα ότι εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα που είχε πλημμυρίσει στη Μύκονο με Μαϊμού, Πράντα και Κούτσι. Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος φόρτωναν καθημερινά τα προϊόντα σε αυτοκίνητα και κινούνται σε κοσμικές παραλίες και τουριστικά σημεία του νησιού. Κατασχέθηκαν συνολικά 1.800 περίπου απομιμητικά προϊόντα. Πάντως, η ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι σε τι ποσοστό όλων αυτών που κυκλοφορούν των επωνύμων σε πολλά εισαγωγικά ειδών πολυτελείας είναι πραγματικά και πόσα είναι μαϊμού.
1: Έχεις πια χαθεί από το χαρτί μου. Τα χειρότερα πέρα.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Άραγε το όνομα του καινούργιου κόμματος με το όνομα Ελλάς θα εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Καλημέρα σε όλους. Κοίταξε, νομικά δεν ξέρω γιατί να μην δεν εγκριθεί. Έχει κάποια στοιχεία, ξέρεις, που σε παραπέμπουν αλλού. Αλλά νομίζω ότι οι σημειολογίες που διάλεξε ο Τσίπρας δείχνουν έναν άνθρωπο που, εντάξει, εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι έχει και μεγάλη ευρύτητα πνεύματος, αλλά οι σύμβουλοι που έχει πλέον νομίζω ότι έξυπνα το σκεφτήκανε.
1: Παρά λίγο θα γίνω κομμάτια.
0: Δες το Αστέρι που παραπέμπει. Γενικά προσπαθεί να εκμεύσει ψήφους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτσι. Και κοινωνικά στρώματα ή μάλλον ιδεολογίες θα έλεγα. Όπως βλέπεις το Αστέρι, ας πούμε, και σε παραπέμπει λίγο στον αρχικό Αστέρι, το επαναστατικό, λίγο σε 17 Νοέμβρη. Λίγο στο πατριωτικό με το Ελλάς.
2: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
3: Ρυθμός Radio.
2: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
0: Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι αυτά τα brands που κυκλοφορούν, που είναι μαϊμού, ρε παιδί μου, τελικά σίγουρα κάνουν πολύ μεγάλο κακό στις βιομηχανίες αυτές που βγάζουν μια τσάντα, επί παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πωλείται 15, 8, 9.000 ευρώ και βγαίνει ο άλλος και την κάνει από μίμηση, δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις από την πραγματική και την πουλάει 200 ευρώ. Η οποία έχει και υπερκέρδος τα 200 ευρώ, έτσι. Μπορεί να ταΐζονται καμιά δεκαριά άτομα από τα 200 ευρώ. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι όταν είναι ένα brand, δεν είναι το ζητούμενο να είναι το τόσο πανάκριβο. Και δεν ξέρω που στοχεύουν αυτοί οι άνθρωποι, αν στοχεύουν για τους λίγους ή για την παραγωγή, ας πούμε. Πρόσφατα μάλιστα είχα ακούσει και μια ιστορία για τον Μπαλεσιάνγκα, ο οποίος όταν πέθανε είπε ότι δεν θέλουμε τίποτα οι κληρονόμοι αυτής της μάρκας να βγάλουν ρούχα με ευρύ κοινό, έτσι, να μην τα βγάλουν ποτέ στην παραγωγή. Κοιτάτε όμως τι έχει γίνει με τον Μπαλεσιάνγκα. Αυτό να τον έφαγε ο μάτιος του το κόσμος. Αλλά εντάξει, αφού απεδήμησε, όλα είναι χρήμα.

Εκτόξευση πυράβλων από το νότιο Ιράν είχαμε, με αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Μάλιστα, υπάρχουν και πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού MQ-9 Reaper στην επαρχία Μπουσέρ.

Στην Ελβετία είχαμε μια επίθεση από έναν δράστη ο οποίος φώναζε Αλαχού Ακμπάρ στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 31 ετών με διπλή ελβετική και τουρκική υπηκότητα που φώναζε Αλαχού Ακμπάρ. Τρία άτομα νοσηλεύονται και το ένα είναι σοβαρά, αρκετά σοβαρά. Το σαλεμένο μου μυαλό. Κάτι κάνω λάθος. Τώρα βέβαια δεν φταίνε και αυτοί. Βλέπετε ότι υπηκότητες δίνονται πλέον

0: Και από την άλλη, ρε παιδιά, έβλεπα στην Ελλάδα ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο δεν ξέρω, αλλά συγχαρητήρια στον άνθρωπο που το έγραψε. Έχει ψάξει και έχει βρει κάποια σοβαρά στοιχεία. Και ο τίτλος του άρθρου ονομάζεται «Ακριβό μου πτυχίο». Τι εξηγεί αυτό, το πόσο κοστίζουν και τι αξιώνουν και τι αξίζουν οι πολυπόληθητοι τίτλοι σπουδών στην Ελλάδα. Τώρα, οι λόγοι που η μέση ελληνική οικογένεια σπουδάζει φοιτητές, αλλά δεν τους καμαρώνει συχνά στην αποφύτηση. Έτσι, αιτίες του brain drain, το κόστος ευκαιρίας και η αντίστροφη μεταφορά τεχνολογίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι, και μάλιστα έχει γίνει και μεγάλο θέμα, βλέπουμε και τις αυτοκτονίες πρόσφατα που είχαμε λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και του άγχους που δημιουργεί γενικά στα παιδιά. Έτσι λοιπόν, η αρχή του καλοκαιριού κάθε χρόνο στην Ελλάδα σηματοδοτεί και γολγοθά κυριολεκτικά για χιλιάδες αποφύτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μπαίνουν στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εν τέλει μερικά χρόνια μετά ένα πτυχίο που θα τους κάνει ελκυστικούς και ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και πολύ σωστά πράττουν, γιατί η γνώση πέρα από την επαγγελματική εξασφάλιση σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει δύναμη, κριτική σκέψη και εφόδιο για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά πάμε στον Κερθωμά. Έλα, Κερθωμά μου.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα σε σένα.
1: Δεν είναι και ο Στάδος?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, καλημέρα και στο Στάδο, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο, τις κυρίες και τους κυρίους. Να μην πω ονόματα γιατί δεν τα θυμάμαι, είναι πάρα πολύ.
0: Έτσι, δεν πειράζει. Καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ στην Ανδρέα που δεν ξέχασε και το όνομά μου, γιατί θα θυμάται όλα εκείνη.
0: Εννοείται.
1: Κομπιούτες στο μυαλό της. Λοιπόν, άμα μπορεί να γράψει ένα τραγούδι που να λέει, ας πούμε, ό,τι νομίζει και μπορεί.
0: Ναι, αλλά η κυρία Ντριάννα δεν γράφει τραγούδια, γράφει ποίηματα.
1: Ναι, να γράψει ποίημα που να έχουν καταληξεί να βγει τραγούδι.
0: Δεν, οι άνθρωποι που γράφουν ποίηματα δύσκολα γράφουν τραγούδια. Γι' αυτό βλέπεις ότι πολλές φορές πολλοί ποιητές που έχουν γράψει τραγούδια, που έχουν γράψει ποίηματα βασικά, τα έχουν τραγουδοποιήσει κάποιοι άνθρωποι. Πιστεύω δηλαδή ότι οι στιχουργοί που γράφουν τραγούδια με τους στιχουργούς που θα γράψουν ποίηματα έχουν μια διαφορά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, άμα μπορεί, όσο μπορεί, εγώ μπορώ να το φτιάξω μετά να το κάνω τραγούδι. Λοιπόν,
0: αυτή είναι μια μεταξύ σας συνεργασία που θα ήταν πολύ ιδιαίτερη, πιστεύω.
1: Άμα μπορεί,
0: άμα μπορεί.
1: Γράψει δύο τραγούδια. Ένα θα το τραγουδήσει εκείνη, θα το κάνω σύνθεση εγώ, θα το μελοποιήσω, θα το κάνω τη σύνθεση. Και ένα θα το τραγουδήσει η Έλλη μας.
0: Πολύ ψηλές προσδοκίες έχεις, Κερθωμά.
1: Δύο. Και θα το βάλει ο Στράτος μέσα στο
0: YouTube. Πιστεύεις ότι η κυρία Έλλη και η κυρία Ανδριάννα έχουν τις ανάλογες φωνές? Και αν θα το έγραφες, σε τι ύφος θα το έγραφες? Δηλαδή, τώρα φαντάζεσαι, πολλοί στιχουργοί όταν γράφουν ένα τραγούδι λένε, όπα, αυτό το τραγούδι το γράφω για αυτόνα ή το γράφω για αυτήνα, γιατί έχουν στο νου τους τη φωνή. Εσύ τι ύφος θα έγραφες, ας πούμε? Θα έγραφες, εννοώ, τσιφτετέλη? Θα έγραφες ρούμπα? Θα έγραφες ζεμπέκικο? Θα έγραφες χασάπικο? Τι θα έγραφες για κάθε μια από αυτές τις κυρίες?
1: Η Ανδρέα έχει φωνή για ελαφρό τραγούδι.
0: Για ελαφρύ, προς Τζένι Βάνου, ας πούμε.
1: Ναι, τέτοιο ελαφρύ τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένα ελαφρύ τραγούδι το οποίο θα μπορεί να το πει. Η Έλλη μπορεί να πει και λαϊκό τραγούδι.
0: Λαϊκό όταν λες, γιατί λαϊκά είναι όλα γενικά. Για το λαό είναι, αλλά λαϊκό όταν λες τι εννοείς? Ας πούμε ζεμπέκικο, τσιφτετέλη, τι, που την κατ...
1: Μπορεί να πει και ζεμπέκικο και τσιφτετέλη.
0: Και τσιφτετέλη, ναι, πιστεύεις?
1: Ναι. Μπορεί να το πει.
0: Επειδή είναι λίγο πιο λεπτή η φωνή της, ενώ της κυρίας Αντριάννας, ας πούμε, είναι λίγο πιο απαλή, ναι. Αυτό εννοείς?
1: Ναι, πιο απαλή φωνή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαφέρει η μία φωνή με την άλλη.
0: Βέβαια, όλες οι φωνές.
1: καλές φωνές, καλές φωνές, και θα τα αντιγράψω, θα τα φτιάξω τη σύνθεση και θα τα, ο Στράτος θα τα βάλει μέσα στο εκεί στο ίντερνετ, να τα βλέπω όλος ο κόσμος, να δούμε τι απήχηση θα έχουν και τι δυνατότητες θα έχουν να μπορέσουν να τραγουδήσουν, άμα θέλουν να τραγουδήσουν και σε μια συναυλία, σε ένα οτιδήποτε. Μετά αν ο κόσμος το ζητάει και το θέλει, γιατί όχι.
0: Ναι. Ναι, γιατί όχι, δεν είναι.
1: Για να γνώμη σου ποια είναι, Νίκο.
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτό που λες. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι διάθεση έχουν οι κυρίες όμως, άμα θέλουν να το κάνουν.
1: Ναι, εμένα με συγκίνησε που είπε για τα αστέρια, λέει, του ρυθμού. Τι έχει γράψει για τα αστέρια του ρυθμού?
0: Έχει γράψει, έχει γράψει, αλλά δεν, το, δεν μπορώ να το βρω. Άμα το βρω θα το απαγγείλω.
1: Ναι, να πες να τα ακούσω, γιατί μου τρώει περιέργεια.
0: Εμένα να δεις, κάτσε να κάνω μια αναζήτηση, μπας και βρω τίποτα. Αν και δεν το είχα ξαναψάξει, ρε παιδί μου, και δεν το βρήκα. Δεν το είχα βρει. Ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω.
1: Θα πάρω και το καινούργιο το μπουζούκι από την Ελλάδα, το γραπάει ο Στράτος. Θα πάρω και θα κάνουμε την ηχογράφηση μετά.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε ηχογράφηση. Τα λέμε, θα κάνουμε και θα τα λέμε από το ρυθμό που παντού. Αν θα ακούσει ο κόσμος, θα τα βάλουμε μέσα στο YouTube.
0: Ναι.
1: Και πού άλλο υπάρχει, δηλαδή, που μπαίνουν τα τραγούδια μέσα στο ίντερνετ, να μας τα δει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα πούμε και το Στράτο, μας πει και ο Στράτος τη γνώμη του.
0: Α, μας την πει, γιατί δεν μας την πει.
1: Ναι, λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, το βρήκα, το βρήκα. Όπα,
1: ναι.
0: Το χάσα, περίμενε. Περίμενε, αμάν, γιατί μου το κάνει αυτό τώρα? Κάτι μου κάνει εδώ και δεν μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων. Θα το ψάξω και άμα το βρω θα το απαγγείλω. Να είσαι σίγουρος.
1: Ναι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Και εσύ καλύτερα. Γεια σου, Κυρθωμά μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια. Έτσι λοιπόν, ωραία προσδοκία αυτή, δεν ξέρω. Κάτσε να δω και αυτό παίζει.
2: Αντρέα.
0: Μισό λεπτάκι.
2: Πες τον κύριο Αντρέα. Έλα Νικόλα. Πες τον κύριο Αντρέα. Όποτε θέλει, είμαι έτοιμος να κάνουμε ένα τραγουδάκι, να βάλει το όργανο, να βάλω τη φωνή, να μπούμε στο YouTube και να γίνουμε διάσημοι. Πες το, να σε παρακαλώ, να με ενημερώσει άμα θέλει.
0: Εσύ ρε Τσεκεβάρα από τα Λίτλ, καταρχήν δεν είναι, το λένε και Αντρέα, το λένε και Θωμά. Δεν ξέρεις ούτε το όνομα του στιχουργού και θες να γράψεις και τραγούδι. Έλα, έλα, εσύ με τι φωνή δηλαδή? Ή θα παίζεις κάποιο όργανο, για εξήγησέ το μας. Τι άκου. Μια καλημέρα στην κυρία Δώρα. Γεια σου κυρία Δώρα μου.
3: Γνώρισα του έρωτα τα χρόνια.
0: Διορισμή με λάδωμα. Βόθρος, λαμόγια, δυσοδεία. Στον ΑΣΕΠ ψάχνει τον Νίκο. Τι να ψάξω ρε εσύ, Βάγγελ, τι να ψάξω? Δηλαδή εσύ τι τώρα? Ας πούμε ότι ανακάλυψε την Αμερική. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν συμβαίνει?

0: Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα ο νεαρός.
1: Όποτε θέλει κάνουμε ένα demo, να μ' ακούσεις και εσύ, γιατί μου λες ότι δεν έχω φωνή και έχω και μπαλέτο το Σωτήρι το Τσούτσουρα.
0: Ρε φίλε, ρε φίλε, ρε φίλε. Καταρχήν εγώ δεν είμαι τον Άι Ευκαιρία, έτσι. Πρώτα απ' όλα. Κατά δεύτερο δεν ξέρω τι. Τι να σου πω τώρα. Το μπαλέτο μας ενδιαφέρει βέβαια, έτσι. Λοιπόν, Ευάγγελε, άκου λίγο αυτό το πράγμα και μετά θα σου πω εγώ για τα λαδώματα και για τόνα και για τ' άλλο. Λοιπόν, σου λέγα λοιπόν για το κόστος του πτυχίου στην Ελλάδα και τι σημαίνει αυτό. Σου είπα ότι κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή καλοκαιριού είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους. Να σου πω ότι σπουδάζουν πολύ αλλά αποφοιτούν όλο και λιγότεροι. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών που δείχνουν πως το σύστημα των πανελλαδικών παράγει φοιτητές και προσδοκίες, αλλά δεν παίρνουν πάντα πτυχίο και έχουν προεπτική εργασία με ανάλογη αμοιβή. Και αυτό γιατί το ποσοστό των αποφύτων επί του συνόλου των φοιτητών στην Ελλάδα παραμένει το χαμηλότερο στην Ευρώπη, με τιμή 0,1% το 2023 έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 23,2%. Μόνο το 24% των φοιτητών ολοκληρώνει τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χώρο, χρόνο, λόγω του δυσβάσταχτου κόστους. Παρά λοιπόν τον μεγάλο αριθμό πτυχιούχων, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του ΟΣΑ στην απασχόληση. Τι σημαίνει αυτό? Οι νέοι που αποφοιτούν, που είναι 25 με 34 χρονών, με ποσοστό 76,7%, απέχουν περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσοι αποφοιτούν απλά δεν βρίσκουν δουλειά στο επάγγελμα που έχουν διαλέξει να σπουδάσουν. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον τα 2/3 των Ελλήνων εγκαταλείπουν τη χώρα, και μάλιστα εγκατέλειψαν τη χώρα μετά το 2010, ήταν κάτοχοι των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορείς να το φανταστείς αυτό? Δηλαδή το 66% ήτανε κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου, δεν βρήκαν δουλειά στην Ελλάδα και εγκατέλειψαν τη χώρα. Τώρα, για να ξέρουμε και τι λέμε και να μπορούμε να βάζουμε και τα ανάλογα, το κόστος ενός πτυχίου στην Ελλάδα της δωρεάν παιδείας επιβαρύνει τραγικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι σπουδές, ειδικά όταν γίνονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία. Βάλτε κάτω και δείτε. Το ελάχιστο κόστος ζωής για ένα φοιτητή που σπουδάει σε ένα πανεπιστήμιο της περιφέρειας, που είναι 7-8 εκατοστάρικα το μήνα, δηλαδή το ετήσιο κόστος υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, το συνολικό κόστος του πτυχίου, δεδομένου ότι ο εθνικός μέσος όρος διάρκειας της φοίτησης σε ένα πανεπιστήμιο που είναι 4 ετών, στην πραγματικότητα γίνεται 6 χρόνια, και το κόστος αυτό σημαίνει ότι για μια οικογένεια θα ξεπεράσει 50.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα δηλαδή, η ελληνική οικογένεια πληρώνει το πτυχίο των παιδιών της πολύ πριν φτάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, αφού το κόστος ξεκινάει πριν από το πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε φροντιστήρια, προετοιμασία πανελλαδικών, φυσικά και τα έξοδα επιβαρύνονται με στέγαση και μετακίνηση. Υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας, η καθυστέρηση της αποφύτησης. Και πέρα από τα άμεσα έξοδα, δίδακτρα σε μεταπτυχιακά βιβλία, διαμονή, υπάρχει και το έμεσο κόστος, δηλαδή τα εισοδήματα που χάνει ο φοιτητής επειδή αφιερώνει χρόνο στις σπουδές του και εργάζεται. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί που δουλεύουν για να σπουδάσουν, αλλά και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί τρενάρουν την αποφύτησή τους, αλλά δεν κερδίζουν κάτι, ίσα ίσα χάνουν. Το παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα παράγει ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν έχουν ένα πτυχίο, ναι μεν το παίρνουν από την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα της αναξιοκρατίας, στην Ελλάδα των χαμηλών αποδοχών και ανεργίας, στην Ελλάδα των διορθωτικών προβλημάτων, θα πάρουν το πτυχίο από την Ελλάδα και θα φύγουν στο εξωτερικό να το αξιοποιήσουν. Αυτά που σας λέω δεν είναι ούτε από το μυαλό μου ούτε από τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτά. Είναι μια ετήσια έκθεση που γίνεται για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης. Και μάλιστα έχει κατατεθεί και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι «Α, το είπαμε και τελείωσε». Δυστυχώς έτσι είναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει και δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα συμβαίνει.

Οπότε, Βαγγέλη, έμεσα ή άμεσα σου απαντάω σε αυτό που λες. Διορισμοί με λάδωμα. Βόθρος λαμόγια δυσοδεία στον ΑΣΕΠ. Ναι, τι είναι ο ΑΣΕΠ? Ένας διαγωνισμός. Λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ότι ο άλλος έχει επενδύσει για το παιδί του να πάρει ένα πτυχίο και κάποια στιγμή πρέπει να τον δει αποκατεστημένο. Και πώς θα τον δει αποκατεστημένο? Βάζοντας βίσμα.

και εδώ που τα λέμε τώρα και το σκεφτόμουν, είναι ότι αλήθεια, και εδώ στην Αυστραλία πόσοι και πόσοι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει γνωστούς και φίλους προκειμένου να βρούμε μια δουλειά και να πάμε σε μια δουλειά. Μην νομίζουμε ότι είναι αγγελικά πλασμένα και εδώ πέρα τα πράγματα, έτσι. Και βέβαια υπάρχουν ακόμη αξιοκρατικά πράγματα που με το πτυχίο σου θα μπορέσεις να πας σε μια δουλειά. Και έχω παραδείγματα ένθεν και κήθεν, έτσι. Αλλά πραγματικά πολλοί δεν έχουμε βάλει γνωστούς προκειμένου να πάμε σε μια δουλειά. Ακόμη και εδώ, εγώ το βλέπω και καθημερινά. Δηλαδή και στη δουλειά που βρίσκομαι βλέπω ότι κάποιος έχει γνωστό κάποιον ο οποίος τον συστήνει να πάει και οτιδήποτε.

Και άμα θες, Βάγγελη, εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό. Όσο για τα λαδώματα κλπ, πάντα γινότανε, πάντα θα γίνονται και πάντα θα υπάρχει βόθρος. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι όλο αυτό που αναφέρεις για το λάδωμα, για το βόθρο, για τη λαμογιά, αυτή είναι ακριβώς η πελατειακή σχέση που βασίζονται τα κόμματα. Ειδικά και τα κυβερνώντα κόμματα, έτσι.

0: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε.
1: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
6: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση.
6: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
7: Instagram Greggio Australia.
6: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: έτσι που λέτε, ακριβώς και εδώ αυτό συμβαίνει νομίζω. Ναι Νικόλα, αυτό θα έλεγα και εγώ. Νεποτισμός και διαφθορά παντού, ειδικά στον κλάδο που δουλεύεις εσύ. Και πίστεψέ με, σε πάρα πολλούς κλάδους ακόμα. Και αυτό θα έλεγα τώρα και το πήρες από το στόμα μου, κυριολεκτικά δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπαίνει σε μια δουλειά, ξεκινάει μια δουλειά, ας πούμε ότι αυτός είναι ο τομέας, ο οικοδομικός ή που θέλεις να είναι οποιοδήποτε τομέας. Ένα λεπτό, κρατάω την ανάσα μου και πάω στην Παολίνα. Έλα Παολίνα μου, παρακαλώ.
1: Γιατί δεν σε ακούω και κόβει το ραδιάκι?
0: Α, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό Παολίνα μου. Εγώ με ακούω και παίζω.
1: Το πρωί σε άκουγα πολύ καλά. Τώρα έχει κάπου 15 λεφτά, δεν ακούγεσαι.
0: Θα
1: λιγάκι
0: κάνω...
1: και χάνεται.
0: Θα κάνω μία δοκιμή εδώ όπως είμαι.
1: Για ναι, να εγώ δω το έβγαλα. Αν με
0: ακούω. Για να δω αν με ακούω.
1: Δεν ξέρω, δεν σε ακούω καθόλου.
0: Για να δω, με ακούω.
1: Κόβει, κόβει.
0: Ακούω. Ακούς τη φωνή σου?
1: Για να δω αν με ακούω.
0: Βλέπεις, από ραδιόφωνο σε ακούω.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις, δεν κόβει.
1: Δεν ξέρω, εγώ το έβγαλα από το καλώδιο, ξανά το έβαλα.
0: Δεν ξέρω, Παολίνα μου, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Για να δω.
0: Κάνει και κάτι, κάνει και κάτι βλακίες στο τέτοιο, το ίντερνετ να ξέρεις. Γιατί και εγώ το έχω προσέξει τώρα τελευταία, από διάφορες περιοχές που περνάω κόβεται το ίντερνετ, ξανάρχεται.
1: Να, έχει κοπεί τώρα πάλι.
0: Τι ας πω.
1: Θα πάλι να το βγάλω από την πρίζα να δούμε.
0: Ναι, κάνε ένα restart εκεί πέρα και βλέπουμε.
1: Εντάξει, συγγνώμη άμα δεν είναι...
0: Παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, bye.
1: Να σε καλά Νίκο, να σε καλά.
0: Και εσύ καλύτερα, τσάω.
1: Γεια σου. Ξέρω ποιος ήσουν στα
0: αλήθεια, φωτιά γλυκιά. Έλεγα λοιπόν ότι ας πάρουμε ένα κλάδο ρε παιδί μου, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός ο κλάδος, είτε πρόκειται για οποιονδήποτε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ο καθένας, βάλτε το δικό σας τον κλάδο στη θέση. Μπαίνεις λοιπόν σε ένα κλάδο και εργάζεσαι και κάποια στιγμή ας πούμε βλέπεις ότι είτε κάτι δεν σε ικανοποιεί είτε κάτι δεν σε αρέσει στην όλη ιστορία και θες να αλλάξεις δουλειά. Ωραία. Μέσα από αυτό το κύκλωμα έχεις κάνει τις γνωριμίες σου, έχεις γνωρίσει συναδέλφους από άλλες εταιρείες ή διάφορους άλλους ανθρώπους και βγάζεις στα πολλά εισαγωγικά τη βρώμα ότι θέλεις να αλλάξεις δουλειά. Και βάζεις γνωστούς φίλους και συνεργάτες να σου πούνε για τη δική τους εταιρεία ή αν ξέρουν κάποια εταιρεία που θα προσλαμβάνανε σένα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα βάζεις ένα μέσον. Έτσι. Εκεί κάπου κατεργείται και η αξιοκρατία. Νικολέτα, δεν ξέρω. Και εσύ έχεις συνέχεια πρόβλημα και COVID. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, κανένα... Reboot στο τέτοιο, στο ίντερνετ σας. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί κόβεται, τι γίνεται. Αν ακούει ο Μπαρμπαστράτος, ας κάνει εκεί τα μαγικά του, ξέρω εγώ. Αλλά και αυτό που λέγαμε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή... Δουλεύεις ας πούμε τώρα εκεί που δουλεύεις στον οικοδομικό κλάδο. Δεν γνωρίζεις τη μία εταιρεία με την άλλη. Δεν θα αναζητήσεις δουλειά για κάτι καλύτερο αλλού αν δεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην εταιρεία που βρίσκεσαι. Και το κάτι δεν πάει καλά δεν είναι μόνο το θέμα χρημάτων, έτσι. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι και θέμα, ξέρω εγώ, συμπεριφοράς. Είναι και θέμα εργασίας. Είναι και θέμα... πόστου, είναι και πολλά τα θέματα. Ακόμη και ότι είσαι πολύ μακριά. Εδώ μας πληροφορεί ο κύριος Αντώνης, ο οποίος είναι και συγχωριανός του κύριου Στρατή, ότι από το app ακούγεσαι, λέει, καμπάνα και χωρίς διακοπές. Μας θυμάμαι μου είχες πει οι αγάπες στη φροχή στεγνώνουν με τα δάκρυα. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η ίδια η βιομηχανία θα αναπτύξει και τη ρουφιανιά και το λάδωμα και τη λαμογιά και το οτιδήποτε που στο τέλος θα γίνει δυσοδεία, όπως λέει ο Ευάγγελος. Τώρα, Ευάγγελε, δεν ξέρω αν εσύ αναζήτησες εργασία, οποιαδήποτε εργασία, και δεν κατάφερες να μπεις, μάλλον δεν είχες τον σωστό άνθρωπο να σε προτείνει, ή δεν ξέρω ποιος άλλος θα ήταν ο λόγος. Αλλά όλοι νομίζω ότι έχουμε προσωπικές εμπειρίες, έτσι.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά, δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Θα τα δω μετά. Α, και ο Τζόλο Παπαδάτος εδώ πριν μισή ώρα μας είπε ότι ο σταθμός μπαινοβγαίνει στο ίντερνετ. Δεν ξέρω, αδερφέ μου, δεν ξέρω ειλικρινά. Το δοκίμασέ το λίγο στο app.

0: Καλημέρα, Ευάγγελε.
1: Χαίρετε, κύριε Νίκο.
0: Τι κάνετε, κύριε Ευάγγελε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μας τα μπέρδεψες λίγο, λιγάκι.
0: Εδώ είμαστε να τα ξεμπερδέψουμε.
1: Για πες μου, σε παρακαλώ, εδώ για να διοριστείς, για να πας να δουλεύεις στην τράπεζα, θέλεις μέσον?
0: Όπα.
1: Όχι, όπα. Με πήγε στα εργοστάσια.
0: Στην τράπεζα, εδώ, στην Commonwealth,
1: θέλεις μέσον για να πας να δουλεύεις?
0: Νομίζω ότι οι συστάσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να εργάζεται στην τράπεζα την ίδια θα σου ανοίξουν ευκολότερα την πόρτα.
1: Νομίζεις? Δεν είναι έτσι? Έχω γνωρίσει πολλούς για εδώ την
0: για την τράπεζα συγκεκριμένα νομίζω. Για τον κλάδο που δουλεύω δεν νομίζω, είμαι σίγουρος. Για κανένα δυο άλλους κλάδους που πέρασα επίσης είμαι σίγουρος.
1: Είσαι σίγουρος τι?
0: Ότι ισχύει αυτό που σου λέω.
1: Ότι θέλει μέσον.
0: Ναι, στο οικοδομικό το κομμάτι ειδικά, ναι.
1: Εάν έχεις τα κατάλληλα προσόδια, δεν νομίζω να χρειάζεσαι μέσον, φίλε Νίκο.
0: Μπορούν να βγουν αυτοί που ασχολούνται με εργασίες στο Union και να μας πούνε. Εγώ γνωρίζω 1, 2, 3, 4, 5 ανθρώπους που είναι στο Union, οι οποίοι βάζουν λιτούς και δεμένους για να πάνε στην επόμενη δουλειά τους.
1: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Τι άλλο το ένα και άλλο το άλλο? Εγώ τι να σου πω.
1: Ναι, εδώ δηλαδή πας στο βουλευτή και σου λέει διόρισε μέσα, παρακαλώ εκεί.
0: Δεν μίλησα για βουλευτή.
1: Γενικά για το μέσον μιλάμε στην Ελλάδα. Το ΑΣΕΠ ξέρεις τι είναι?
0: Ρε εσύ, ξέρω τι είναι το ΑΣΕΠ. Ξέρω πολύ καλά τι
1: πάνε και πληρώνουν. Πάνε και πληρώνουν 5, 6, 7, 8 και 10 χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι, και?
1: Στο ΑΣΕΠ.
0: Και?
1: Στους επιτίδιους εκεί για να τους διορίσουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ γίνεται αυτό.
0: Δεν είπα εδώ ότι γίνεται αυτό.
1: Μα έτσι είπες, Νίκο.
0: Ρέστη, Βαγγελή. Βαγγελή, κοίταξε, είναι πολύ εύκολο να παρεμηνεύονται λόγια. Είπα ότι
1: άλλο
0: εδώ πέρα.
1: Άλλο η συστάση να έχεις ένα φίλο, δουλεύω στο τάδε εργοστάσιο. Άλλο αυτό.
0: Το εξήγησα κιόλας. Το εξήγησα.
1: Ναι, άλλο αυτό. Και άλλο τώρα να πάω να δουλέψει εμείς. Εγώ ξέρω πολλούς Έλληνες εδώ που ήρθανε και ειδικά εδώ στην Commonwealth, στο Upperton Road. Οι οποίοι όχι, λέει, κάναμε μια αίτηση, είχαμε τα προσόντα και
0: ωραία. Η οποία είναι εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, η οποία λειτουργεί ανάλογα με τους στόχους, η οποία είναι χιλιαδιό.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Να μπει στην τράπεζα στην Ελλάδα.
0: Και δεν υπάρχει καμία σύγκριση
1: της
0: Ελλάδας με της Αυστραλίας. Δεν συγκρίνω.
1: Μα εκεί το πήγες, ότι και εδώ γίνονται.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Άκουσε λίγο. Δεν συγκρίνω. Λέω μόνο τη σκέψη μου, έτσι ξεκίνησα και έτσι το καταλήγω. Ότι η σκέψη μου είναι λοιπόν ότι αν το τραβήξουμε και εδώ σε οποιονδήποτε κλάδο ο καθένας ασχολείται, μπορώ να σου πω δηλαδή περίπτωση για γνωστό σούπερ μάρκετ εδώ που άνθρωπος έχει κάνει 10 φορές αίτηση, έχει κάνει 10 φορές το application να τον πάρουν, δεν τον πήραν πουθενά και ξαφνικά βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν προϊστάμενος σε ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Και ως διαμαγείας το application του έγινε αποδεκτό. Εγώ δεν θα σε πάω στην Commonwealth, ούτε θα σε πάω σε ιδρύματα μεγάλα, έτσι. Εγώ σε πάω σε απλές δουλειές. Σε απλές δουλειές που χρειάζεσαι.
1: Σε απλές δουλειές, ναι, γνωστός με γνωστό, ναι,
0: αυτό. Αυτό σου λέω.
1: Έλληνας με Έλληνα, ναι, να βοηθήσει, ναι, ναι, σε
0: και
1: αυτό συμφωνώ.
0: Και Αυστραλός με Έλληνα.
1: Δεν το νομίζω.
0: Αυστραλός Έλληνα.
1: Πρέπει να έχεις τα κατάλληλα προσόντα για να βρεις.
0: Αυστραλός Έλληνα.
1: Αυστραλός Έλληνα. Ναι, πήγαινε να δουλέψεις στα τρένα εδώ.
0: Συνδικά.
1: Ή στα λεωφορεία. Συνδικά. Είναι με μέσον. Δηλαδή,
0: Βεβαίως. Ειδικά για το δεύτερο, ειδικά για το δεύτερο που ανέφερες. Με ιδία άποψη.
1: Και να πιάσουν μια δουλειά, Νίκο μου, τα ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί έχω...
0: Ούτε το application.
1: Για να πιάσεις μια δουλειά τώρα στο Σκλαβενίτη, και στον κάθε σκλαβενίτη στην Ελλάδα.
0: Μισό.
1: Πρέπει να πας, φίλε, στο βουλευτή, το ξέρεις.
0: Άκουσε με λίγο. Επειδή η κουβέντα γίνεται πάνω κάτω. Να μιλήσουμε για την Αυστραλία, να μιλήσουμε για την Ελλάδα.
1: Όχι, εγώ στην Αυστραλία δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φίλε,
0: λοιπόν,
1: δεν έχω κανένα.
0: Εγώ λοιπόν, επειδή ανέφερα για την Αυστραλία, σου αναφέρω το εξής. Προσωπική μου άποψη, προσωπική μου εμπειρία, δεν μου δέχτηκαν ούτε να κάνω το application εδώ σε λεωφορεία. Ούτε να το κάνω, έτσι, με αστεία δικαιολογία. Τόσο αστεία που δεν μπορείς να τη φανταστείς. Ένα.
1: Εντάξει, είναι ιδιωτική. Είναι
0: λοιπόν,
1: ιδιωτική.
0: Όταν όμως πήγα μιλημένος από άνθρωπο, όχι μόνο με δέχτηκαν, με κεράσαν και καφέ.
1: Ναι, ιδιωτική εταιρεία, εντάξει.
0: Ιδιωτική. Τι να κάνουμε, τα πράγματα έτσι λειτουργούν εδώ. Μιλάμε για εδώ. Τώρα, θες να πάμε στην Ελλάδα? Πάμε λοιπόν και στην Ελλάδα.
1: Για πάμε.
0: Πες μου, σε ποιο κλάδο?
1: Στο σκλαβενίτη, για να πες μου, στο σκλαβενίτη.
0: Ωραία.
1: Το ξέρεις ότι οι βουλευτές, επειδή δεν υπάρχουν δουλειές στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Πας στο βουλευτή και σε βάζει στο σκλαβενίτη. Στον κάθε σκλαβενίτη.
0: Αυτός που θα αναζητήσει δουλειά στο σκλαβενίτη, πιθανότατα να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει ένα πανεπιστήμιο ή έχει βγάλει μια ανώτατη εκπαίδευση με μια ειδικότητα και με ένα πτυχίο και δεν μπορεί να βρει δουλειά σε αυτό και αναγκάζεται ο άνθρωπος να πάει στο σούπερ μάρκετ που πιθανότατα θα πήγαινε ένας λιγότερο ειδικευμένος άνθρωπος. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Μα είναι κλειστό κύκλωμα ο σκλαβενίτης, φίλε. Είναι κλειστό κύκλωμα ο σκλαβενίτης.
0: Μπράβο.
1: Που τα ξέρει, ρε Νίκο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και ο κάθε σκλαβενίτης. Αλλά μιλάμε για τον σκλαβενίτη ειδικά που πήγε στον υπουργό, στον βουλευτή, στον Πειραιά και του είπε: ναι, έχω δουλειά στο σκλαβενίτη.
0: Ακριβώς.
1: Ανυψιόζημος. Ρε Νίκο, αυτά γίνονται εδώ στην Αυστραλία.
0: Θέλεις να στο καταλήξω?
1: Ποιε, κατέληξε το.
0: Άρα λοιπόν, το να εκλέξεις ένα βουλευτή, το να εκλέξεις ένα κόμμα, δεν εξαρτάται από τις προγραμματικές δηλώσεις ενός κόμματος, αλλά εξαρτάται από την πελατειακή σχέση που έχεις με το βουλευτή. Δεν είναι έτσι?
1: Πελατειακή σχέση.
0: Βέβαια. Πελάτης του βουλευτή.
1: Είμαι τώρα 14 χρόνια εδώ, έχω ψηφίσει 3-4 φορές, 5 δεν θυμάμαι. Κανείς βουλευτής, κανείς δεν ήρθε.
0: Ευαγγέλη, για την Ελλάδα μιλάμε. Δεν φύγαμε από την Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάμε.
1: Εντάξει,
0: όταν θα πάει να ψηφίσεις, παράδειγμα, τυχαίο το παράδειγμα, το Σπύρο. Ξέρεις ποιο Σπύρο λέμε, έτσι? Αυτό που έχει δύο ονόματα. Τον Άδωνη.
1: Σπύρο με τα δύο ονόματα.
0: Τον Άδωνη. Λοιπόν, ναι. Όταν θα πάει να ψηφίσει τον Άδωνη και έχει περάσει από το γραφείο του και σου λέει ο Άδωνης, κοίτα να δεις τι ειδικότητα έχεις, την τάδε γραφείο του και σου λέει ο Άδωνης, κοίτα να δεις τι ειδικότητα έχεις, την τάδε. Ωραία. Εγώ θα κάνω

0: και πιο της επαρχίας, τόσο διαφορετικός. Ένα λεπτάκι να βάλουμε κι άλλον έναν άνθρωπο στη γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλή Παρασκευή.
0: Και καλή Πρωτοχρονιά. Παρακαλώ.
1: Καλή Πρωτοχρονιά, ναι. Πήρα τηλέφωνο γιατί ήθελα να μπορώ να μιλήσω καταρχήν με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όχι, παιδιά, όλοι μπορούμε να μιλήσουμε, αρκεί να περιμένουμε ο ένας να τελειώσει ο άλλος για να καταλαβαινόμαστε. Όχι.
1: Αυτό λέω, μην πέσω πάνω τον άνθρωπο.
0: Όχι, εδώ είναι ο άνθρωπος. Εδώ είναι ο άνθρωπος.
1: Μιλήστε. Όλα είναι αγορά και ζήτηση, παιδιά. Αν δεν υπήρχαμε εμείς που ζητάμε το ρουσφέτη, δεν θα υπήρχε το ρουσφέτη. Εμείς το ζητάμε. Υπάρχει μια δασοληψία που και οι δύο κερδίζουμε, εκείνος κερδίζει ψήφους και εμείς κερδίζουμε δουλειά.
0: Αυτό λέω.
1: Αν δεν του ζητούσαμε δουλειά, αλλά λοιπόν, δεν φταίει το σύστημα. Έτσι. Η Ελλάδα. Φταίμε εμείς οι ίδιοι.
0: Ακριβώς.
1: Η νοοτροπία μας φταίει.
0: Ακριβώς.
1: Κάποτε αν θυμάστε κάποτε πριν από 10, 20, 30 χρόνια, 40, πήραν ρουσφέτη για να μπουν στο δημόσιο. Βέβαια. Τώρα πάνε στον ιδιωτικό τομέα, σε λίγα χρόνια, αν συνεχίσει αυτό, θα βάζουν ρουσφέτη να πάνε στον ΟΕΛ.
0: Έτσι και ακριβώς. Σε
1: αυτό δεν φταίει. Για μένα δεν φταίει ο υπουργός ή ο βουλευτής. Φταίμε εμείς.
0: Μα έτσι είναι.
1: Εμείς το σύστημα.
2: Ναι, όχι, φταίει ο υπουργός και ο βουλευτής, φίλε. Φταίει, φταίει το σύστημα αυτό.
1: Όχι,
2: το κατεστημένο. Αυτοί το έχουν φτιάξει έτσι.
1: Αν δεν είχε τι να πουλήσει ο βουλευτής ή ο υπουργός, δεν θα φύλαγε.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Πουλάει θέσεις εργασίας και βγάζει τίποτα.
0: Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Άνθρωπος με 2 με 3 τριετίες, οδηγός που γνωρίζω εγώ, γιατί ανέφερε ο Βαγγέλης στο σούπερ μάρκετ, οδηγός σε σούπερ μάρκετ, έπαιρνε 810 ευρώ καθαρά. Έφυγε, απολύθηκε από τη δουλειά του και ο λόγος της απόλυσής του ήταν γιατί το σούπερ μάρκετ στη συγκεκριμένη περιοχή, σε επαρχιακή Ελλάδα, έκλεισε λόγω του ότι το χωριό πλημμύρισε, να σου πω. Και έκλεισαν το μαγαζί. Και έφυγε αυτός ο άνθρωπος από εκεί πέρα. Τελείωσε. Λοιπόν, πήγε σε μία δουλειά με 880 ευρώ. Θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι καλοπληρωμένος και για να βρει τη δουλειά αυτή των 880 ευρώ έβαλε 2 βουλευτές, όχι έναν, στο χωριό του.
2: Α, βλέπει. Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι. Εσείς μπορείτε να μου πείτε γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτασε να πάει στο βουλευτή. Να σου πω εγώ λοιπόν γιατί. Γιατί το βουλευτή τον ακούει το αφεντικό του. Γιατί το αφεντικό του εξυπηρετείται μέσα από το βουλευτή. Γιατί ο βουλευτής και ο επιχειρηματίας έχουν δούνε και λαβήν. Γιατί βάζουν τον άνθρωπο που θα πάρει 800 ευρώ με 15 χρόνια στη δουλειά να αναγκαστεί να αναζητήσει τον βουλευτή για να πάει σε μια δουλειά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Έτσι είναι, τα ίδια λέμε. Φίλε Νίκο, τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι διαφωνούμε κάπου.
2: Έτσι.
1: Μην νομίζεις ότι κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει και εδώ.
0: Μπράβο.
2: Όχι τόσο προχωρημένο. Δεν συμβαίνει εδώ.
1: Όχι τόσο απλωμένο όσο στην Ελλάδα.
2: Αλλά να δεν συμβαίνει εδώ.
1: Και από προσωπική μου πείρα συμβαίνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
0: Παιδιά,
1: εδώ, και είναι παντού, όχι μόνο εδώ, έτσι, παντού.
2: Ναι, για πες με ένα βουλευτή να πάω, ρε φίλε, αύριο, γιατί θέλω να πάω να δουλέψω στην τράπεζα.
1: Δεν μιλάμε σε επίπεδο βουλευτή. Μιλάμε σε επίπεδο αυτό που συζητούσατε πριν, αυτό που λέγατε πριν με τον Νίκο, στο σούπερ μάρκετ.
0: Κατηδίαν, νομίζω ότι θα μπορούσα να σας πω και για βουλευτές.
2: Δεν υπάρχει κουλτούρα.
0: Καλά είναι, καλά είναι να έχεις τη γνώμη σου, να μην την ισχυροποιείς όμως. Σου λέω
2: δεν
0: ότι κατηδίαν, Βαγγέλη, κατηδίαν, μπορώ να σου πω.
2: Κατηδίαν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή γίνεται γενικά και στην Αυστραλία.
0: Σου λέω ναι. Σε μένα που είμαι,
1: ναι,
0: σε μένα που είμαι το the last wheel of the track, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Και σε διάφορες εξυπηρετήσεις.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ βλέπω βουλευτές περιφέρειάς μας εδώ, οι οποίοι δεν έχουν δείξει τίποτα από έργο μέχρι τώρα και περιφέρονται στα μαγαζιά να διαφημίζουν τα μαγαζά που δεν ξέρω για ποιους λόγους το κάνουν. Δεν ξέρω αν καταλάβατε σε ποιο αναφέρομαι. Και δεν υπάρχει λόγο να αναφέρουμε και όνομα.
0: Δεν είναι μόνο ένας.
1: Βουλευτές είπα.
0: Ναι.

0: βουλευτές. Βουλευτές υπάρχει.
1: Και
0: εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποια... Δεν γίνεται αυτό χωρίς λόγο. Υπάρχει κάποιος λόγος. Υπάρχει κάποιο κέρδος. Δεν μπορεί να βγει στα μαγαζιά σε μια περιοχή, ας πάρουμε το Όκλαι, ας πάρουμε το Κλέιτον, ας πάρουμε το Χάντιγκταλ και να πηγαίνεις σε συγκεκριμένα μαγαζιά συνεχώς και να βγάζεις φωτογραφίες στο...
2: Προσέξτε τώρα, αφήστε λίγο να σας πω κάτι.
1: Περίπτωση δική μου.
2: Μα ακούτε καλά, γιατί εγώ σας ακούω κάνει λίγο κριτς-κράτς. Εσείς με ακούτε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά σας ακούμε, ναι.
2: Όταν ήρθα εδώ και βρέθηκα για πρώτη φορά στο Μολ στο Όκλι, για πρώτη φορά, και κάνω μια βόλτα και είδα τους χιλιάδες Έλληνες, καλοκαίρι, λέω εδώ πρέπει να γίνουν δύο περίπτερα. Το ένα από τη μία πλευρά και το άλλο από την άλλη. Σκέψεις δικές μου, εντάξει. Και δύο ελληνικά περίπτερα, όπως είναι παραδοσιακά ελληνικά περίπτερα. Περίπτερα, όχι κιόσκια, περίπτερα. Και σκεφτόμουν τώρα εγώ στο μυαλό μου, πού να πάω, μου λέει ένας πήγαινε στο δήμαρχο. Πάω στο δήμαρχο, παιδιά. Μόνος μου, εγώ, Ευάγγελος, παραμερίτης, πάει στο δήμαρχο. Δεν ήταν εκεί και την ημέρα και μου κλείνει ραντεβού η κοπέλα και μου λέει ελάτε αύριο στις 3 η ώρα. Και πάω την άλλη μέρα στις 3 η ώρα και είναι ο δήμαρχος. Και μου λέει, του λέω θέλω αυτό και αυτό. Μου λέει επειδή έχω δουλειά τώρα θα συναντηθούμε αύριο έξω από το Βανίλα. Ο ίδιος ο δήμαρχος, παιδιά. Ο ίδιος ο δήμαρχος.
1: Παιδιά, μη θεοποιούμε ανθρώπους που είναι υπηρέτες του λαού. Λίγο με εκνευρίζει με εκνευρίζει.
2: Γιατί ρε Νίκο.
1: Γιατί τον θεοποιείς αυτή τη στιγμή.
2: Τον θεοποιώ γιατί βρέθηκα στο δήμαρχο των Αθηνών.
1: Αυτό που σου λέγε ο Τάκης προηγουμένως.
2: Πρόσεξε να σου πω. Τον θεοποιώ γιατί βρέθηκα με τον δήμαρχο Αθηναίων, τον πώς τον λέγανε, ο οποίος είχε 50 μπράβους δίπλα του, φίλε Νίκο.
1: Ναι, ρε, 50 μπράβους δίπλα του. Καταλαβαίνεις τώρα ότι επιβεβαιώνεις τον Τάκη αυτό που είπε προηγουμένως. Ο Τάκης σου είπε προηγουμένως ότι εσύ τον κάνεις αφεντικό του κεφαλιού σου. Ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζεις πολύ καλά από την αρχή του συντάγματος ότι οποιοδήποτε πολιτικός είναι για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν θα το θεοποιήσω σε καμία περίπτωση.
2: Εδώ στην Αυστραλία είναι για εξυπηρέτηση των πολιτών.
1: Γιατί δεν είναι στην Ελλάδα που έδωσε τα φώτα της δημοκρατίας.
2: Στο Δήμο Αθηναίων, για πήγαινε να βρεις το δήμαρχο να πεις μια σκέψη σου.
0: Όχι, Βαγγελή, δεν είναι ούτε.
1: Εξαρτάται ποιος θα πάει. Εξαρτάται ποιος θα πάει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις τον δήμαρχο, να συναντηθείς με τον δήμαρχο στην Αθήνα.
1: Πάρε εσύ να κάνεις ένα έργο και πήγαινε με τη σύμβαση του έργου να κάνεις ερωτήσεις στον δήμαρχο και θα σου πω εγώ άμα θα σε δεχθεί ή όχι.
2: Εγώ είχα καμία σύμβαση εδώ με τον δήμαρχο του Μόνας.
1: Είναι διαφορετική η λογική.
2: Μου έδωσε ραντεβού ο άνθρωπος και λέω ρε, τι γίνεται. Και ήρθε μόνος του. Έξω από το Βανίλα ήταν 12 η ώρα.
1: Ωραία, πού κατέληξε η ιστορία αυτή.
2: Δεν έχει σημασία που κατέληξε, φίλε. Μου είπε, την άλλη μέρα πάλι με κάλεσε και πήγαμε και είδαμε τα χαρτιά αυτά στο ριζόχαρτο, το σχεδιάγραμμα που το είδαμε τα μάτια μου, του Μολ. Και μου είπε ότι υπάρχουν δύο κιόσκια να γίνουν από εδώ και από εκεί, αλλά δεν έγιναν διότι διαμαρτυρήθηκαν τα εστιατόρια, φίλε. Το κατάλαβες?
1: Εντάξει, ναι, για τον ΑΒ λόγο εγώ δεν θεωρώ ότι...
0: Εγώ θεωρώ πως περιορίζουμε την ευρύτητα του θέματος. Ακριβώς. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που έζησε ο Βαγγέλης. Και εδώ
2: σε μια περίπτωση που έζησε
0: το δημόσιο, σε εισαγωγικά ιδιωτικό, ιδιωτικές εταιρείες που ελέγχονται το δημόσιο ή που λειτουργούν. Και εδώ στα νοσοκομεία κλείνεις ραντεβού και σου λέει μετά από 6 μήνες εκτός και ανέξει...
2: Άστο για τα νοσοκομεία, φίλε, πώς το όνομά σου?
0: Παναγιώτη.
2: Πώς?
0: Παναγιώτης.
2: Παναγιώτη, άσε για τα νοσοκομεία γιατί τα έζησα. Η Αυστραλία έχει το καλύτερο ιατροφαρμακευτικό σύστημα, φίλε. Γιατί εγώ τα έζησα από μέσα. Αυτό, μην μου λες τώρα
1: αυτό,
2: για...
1: Αυτό, Ευάγγελε, να το πεις και σε ένα φίλο... που ναι, του ρημάξανε, ρημάξανε τις εξετάσεις και περιμένει εντάξει, από παιδιά, τότε εντάξει, να πάρει σειρά.
0: Ευάγγελε,
1: δεν λέω ότι δεν έχει κάτι, πολλά καλά η πράγματα μου, και Νίκο, εγώ είμαι συγγνώμη, ικανοποιημένος από το σύστημα.
0: Σας είπα, όταν παίρνουμε την προσωπική εμπειρία και τη βάζουμε μπροστά.
1: Α, μπράβο, αυτό ήταν.
0: Είναι λάθος. Η δουλειά
2: γιατί
0: μου. Άφησε μας να μιλήσω λίγο. Το αντικείμενο εργασίας μου έχει να κάνει με ηλικιωμένους που χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Τους πάμε σε ιατρία, περιμένουμε εκεί, τους ξαναπαίρνουμε κτλ. Κτλ. Από τους ίδιους ηλικιωμένους που ακούμε εδώ στο σταθμό και λένε μπράβο η ασφαλεία, έχει καλό σύστημα υγείας, όταν τους έχω εγώ στο δικό μου το αυτοκίνητο μέσα, γίνανε και λένε ξέρεις κάτι, κλείσε ένα ραντεβού και πρέπει να μας κλείσει ένα μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες. Και αυτά που σου λέω τα βλέπω καθημερινά. Τα ζω με τη μέσα τη δουλειά μου. Δεν έχω λόγο να σου πω σε μάτια. Ούτε είμαι κατά της Αυστραλίας. Εσύ, από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε αυτή τη χώρα, λέω ευτυχώς που υπήρχε αυτή η πόρτα και μπόρεσε να με μαζέψει όταν η πατρίδα μου με έδιωξε. Και οι παλιότεροι το θυμάστε αυτό. Όμως, μην αγιοποιούμε τα πάντα. Υπάρχουν πολλά στραβά.
1: Δεν αγιοποιούμε. Συγγνώμη,
0: δεν τα δούμε. Δεν θα τα διορθώσουμε.
1: Με συγχωρείτε λίγο για να βάζουμε και κάποιους ανθρώπους που είναι γεννημένοι εδώ πέρα, που ξέρουν την εδώ πραγματικότητα. Μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι εδώ στη σημερινή εποχή ισχύει το ποιον ξέρεις και πόσο δόντι έχει. Το τι ξέρεις τελείωσε. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ γεννημένος, εδώ βιώνει την καθημερινότητά του, εδώ ζει, είναι αρκετά μεγάλος για να έχει άποψη και λογική, ξέρει ακριβώς, ειδικά στον κλάδο που δουλεύει, γιατί το ξέρω τον άνθρωπο καλά, ξέρω ότι ακριβώς καταλαβαίνει τι λέω και λέει ότι στη σημερινή εποχή ισχύει το ποιον ξέρεις και πόσο δόντι έχει αυτός που ξέρεις. Το τι ξέρεις τελείωσε. Επίσης, στην κουβέντα θέλω να βάλω και κάτι άλλο, έτσι. Θέλω να βάλω το εξής, ότι σύμφωνα με τη στατιστική αυτή που διάβαζα προηγουμένως το άρθρο, τα παιδιά ότι σπουδάζουν και βγάζουν μια τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και γίνεται αυτό το brain drain, το γνωστό πλέον, ότι φεύγουν τα μυαλά από την Ελλάδα και πάνε και αξιοποιούν αλλού τις ειδικότητές τους. Αντίθετα εδώ, όσο περνάει ο καιρός, βλέπω ότι παράγουμε ανειδίκευτους. Είναι μόνο δική μου άποψη.
0: Βασικά δεν παράγουμε τίποτα εδώ.
1: Όχι, δεν με έχω με τα παιδιά που σπουδάζουν, δικηγόροι, γιατροί ή οτιδήποτε και μέσα μαζί σου και οτιδήποτε, αλλά βλέπω τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια τάση μεγάλη τα παιδιά να παρατάνε το σχολείο, να μην ξανασυνεχίζουν σπουδές για οτιδήποτε και να καταλήγουν ανειδίκευτοι. Όχι ότι πήγανε σε ένα τεχνικό επάγγελμα και γίνανε apprentice, ξέρω εγώ, και ακολουθήσανε μια δουλειά. Αλλά πραγματικά σας μιλάω. Πραγματικά σας μιλάω. Ναι, μα το ξέρω. Πραγματικά όμως σας μιλάω ότι βλέπω τα τελευταία δύο χρόνια παιδιά συγκεκριμένα. Τρεις επιχειρήσεις μεγάλες οι οποίες ζητάνε απρέντης και τεχνίτες και δεν έχουν κατεβάσει ούτε μέρα την πινακίδα τους. Τι χάνει να περνάω κάθε μέρα από
0: εκεί. Εγώ πάντως λέω καιρό ζητάω κοπέλες για δουλειά. Τι το ξέρεις βλέπεις.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι οι κοπέλες για δουλειά που ζητάς είναι εν γέννη ανειδίκευτες. Καταλαβαίνεις. Εγώ σου μιλάω για ειδικευμένους. Εσύ θα μπορούσες να πάρεις και έναν ανειδίκευτο τον οποίο θα αξιοποιούσες.
0: Δεν είσαι εξειδικευμένος.
2: Ο καθένας με τις εμπειρίες του, παιδιά.
1: Ακριβώς.
2: Θέλω Νίκο να ψάξεις. Θέλω να ψάξεις. Νίκο.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω να ψάξεις.
1: Ναι.
2: Γιατί βρέθηκα και το ζήσα και αυτό, διαχείριση θανάτου. Έτσι μου το μετέφρασαν στα ελληνικά, στα αγγλικά δεν το ξέρω. Διαχείριση θανάτου εδώ στην Αυστραλία. Είναι κάποιος που μετά από 2-3 μήνες θα πεθάνει. Το ζήσα σε σπίτι. Και λέω πού βρίσκομαι, τι είναι αυτά.
1: Ναι, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι και τι είναι αυτό, δεν...
2: Είναι κάποιος που 2-3 μήνες θα πεθάνει, δεν έχει ζωή.
1: Ναι, ωραία.
2: Και έρχονται από το κράτος, από το Δήμο, δεν ξέρω από πού, και κάνουν διαχείριση θανάτου να φύγει ο άνθρωπος όσο
0: δεν κάνουν, πιο. Βαγγέλη μου, Βαγγέλη μου, δεν κάνουν καμία διαχείριση κανένα θανάτου. Λειτουργούν με ένα μπούσουλα που τους έχουν πει αυτά θα λες, αυτά θα κάνεις. Ξέχωρα αν ο πελάτης τους εκείνη τη στιγμή νιώθει διαφορετικά ή νιώθει άσχημα ή νιώθει καλά.
2: Αφού το έβγαλα, το είδα. Το είδα εγώ
0: στο σπίτι. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα στη δουλειά μου, σου λέω. Έχω να δείξω στο κεφάλι τους, δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Άκουσε με λίγο. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Και όταν έχουν απέναντι τους, εκτός από λίγες εξαιρέσεις που τον βλέπουν ανθρώπινα και πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο. Αυτό κάνουν. Αντιμετωπίζουν τον άλλον που είναι απέναντί τους σαν μεροκάματο. Και δεν είναι μόνο εδώ αυτό, έτσι. Δεν θα κατηγορήσω την Αυστραλία. Σαφώς είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση εδώ από ότι είναι οι συγγενείς μας στην Ελλάδα, σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά σου είπα, αν εκθιάζουμε αυτό που έχουμε, δεν θα γίνει ποτέ καλύτερο. Υπάρχουν στραβά που πρέπει να διορθώνουν και το λέω εγώ που έχω 14 χρόνια εδώ. Άλλοι γεννήθηκαν εδώ. Αν δεν
2: κατηγορήσουμε
0: τα άτομα
2: που έχουμε... Εγώ είμαι 14.
0: Μπράβο, τέτοια χρόνια έχουμε. Αν λοιπόν δεν καυτηριάσουμε τα στραβά που βλέπουμε, δεν θα μπει κανείς στη διαδικασία να σκεφτεί να τα διορθώσει. Θα συνεχίζουμε να γινόμαστε κάθε φορά και χειρότερα.
1: Το κακό με εμάς. Το κακό με εμάς. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο πάνω σε αυτό που λες.
0: Έχεις ένα τρόπο να κόβεις. Να την ολοκληρώσω. Το 13 που ήρθα εδώ λοιπόν, δούλευα στον καράζ μου, ο Νίκος το ξέρει, με ανοιχτό το roller door. Και μπήκαν 4 μαύροι μέσα. Και δεν είναι ρατσιστικό το μαύρο, ήταν μαύρο το σύνολο του χρώματος. Έτσι. Έγχρωμοι, πες τους όπως θέλεις.
1: Ναι, θα μπορούσαν να τα λευκοί.
0: Και παραδείγματος να με λίγο ελείψε να με σκοτώσουν. Πού στην Ασσαλία. Σήμερα κυκλοφοράμε έξω το βράδυ και φοβόμαστε. Κοιτάμε πίσω μας, ποιος είναι από πίσω μας. Αυτά δηλαδή δεν τα βλέπουμε. Παρά έχουμε πάρει ένα τηλέφωνο του λυκμού κάθε μέρα και παίρνουμε κατηγορούμε την Ελλάδα. Έχουμε τόσο στραβά δίπλα μας. Γιατί δεν γυρνάνε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά να τα δούμε. Γιατί αν η φωνή μας ακουγόταν παραπέρα μέσα από τον κάθε ρυθμό, θα ήταν μια σπρώξα σε αυτούς που δικηγούν αυτό το κράτος να το κάνουν καλύτερο. Γεμίσαμε, δεν θα το πω γιατί θα γίνω ρατσιστής, αυτό που ξέρετε. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε έξω. Βγαίνεις την Κυριακή Σαββάτο το βράδυ στη Μελβούρνη και στα πάρκα. Λες, πού βρίσκομαι ρε φίλε, πού βρίσκομαι. Πάει το ναρκωτικό και το πίδημα σύννεφο μέσα στα πάρκα της πόλης. Τι θέλω να πω, δεν θέλω να σπαταλάω τον χρόνο σας.
1: Κάθε χώρα.
0: Είμαι
1: ευτυχισμένος
0: που είμαι σε αυτή τη χώρα. Αλήθεια είμαι ευτυχισμένος. Νιώθω ευλογημένος που είμαι σε αυτή τη χώρα. Αλλά τα στραβά της είναι πάρα πολλά και πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Να κινητοποιηθούμε όλοι να την κάνουμε καλύτερη.
1: Θεωρώ ότι προερχόμαστε από μια χώρα που, όπως είπε και ο Βαγγέλης προηγουμένως και συμφωνώ πολύ μαζί του, υπάρχει η μίζα, το λάδωμα, η λαδμογιά, το οτιδήποτε. Και ερχόμενοι εδώ πέρα, ενώ έχουμε καεί από το γάλα, αφήσαμε και το γιαούρτι. Μέχρι ένα σημείο είναι δεκτό. Μέχρι ένα σημείο λες ότι ναι ρε φίλε, δεν θα ήθελα να το δω και δω αυτό. Και βλέπουμε έστω το 50% ότι είναι καλύτερα από την Ελλάδα και λέμε ότι είναι η χώρα της επαγγελίας. Ναι, και το ζούμε και το βιώνουμε και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις ευθύνες ότι για το ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα υπεύθυνοι είμαστε ο Νίκος, ο Παναγιώτης, ο Βαγγέλης, ο Στράτος, ο Γιώργος, ο Κώστας και ο Δημήτρης. Με ονόματα και διευθύνσεις και τηλέφωνα. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Έτσι.
0: Και εκεί.
1: Εμείς φταίμε.
0: Εμείς για την υγεία πήγα το παιδί μου στο νοσοκομείο εδώ στο Κλέιτον, στο Μόνας, με σπασμένο χέρι το 19-20 που βγήκε ο Αλέξης, 21 έφυγε. Το πήγα στο νοσοκομείο στο ένα χέρι, το παιδί πόναγε και τον είχαν έξω στον προθάλαμο, εκεί που καθόταν όλοι. Και ευγενικά λέω σε μια κοπέλα, πονάει, μπορεί να κάνεις κάτι, και με πετάξαν έξω. Φωνάξαν security και με πέταξαν έξω. Γιατί σου είπα το παιδί πονάει. Το έχω ζήσει αυτό. Και τον πήρα τον Αλέξη γιατί μέσα στον τέντενο.
1: Εγώ έχω ζήσει το αντίθετο βέβαια. Έτσι.
2: Έχετε πάει στο Σκαμπέδον στο Γουδί. Μήπως έχετε πάει εκεί στο Μπέδον στο Γουδί.
1: Εντάξει, δεν μπόρεσα να γυρίσω και όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Δεν έχω άποψη από εκεί. Έχω άποψη από τον Παπα-Νικολάου. Εξαιρετικοί γιατροί. Εξαιρετική συμπεριφορά. Εξαιρετικοί όλοι. Όλοι.
2: Παιδιά, ο καθένας
1: είναι θέμα εμπειριών. Αυτή τη στιγμή ψηφίζεις τον Άδωνη γιατί είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας, λένε τα site. Και από κάτω βλέπεις ότι γράφουν 40 απόψεις ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και 40 απόψεις είναι ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτά όμως είναι απόψεις. Είναι η άποψη του Νίκου, του Βαγγέλη, του Παναγιώτη, το είπα. Είναι κάποιοι που θέλουν να γίνουν πελάτες του συγκεκριμένου υπουργού και κάποιοι που θέλουν να γίνουν πελάτες ενός άλλου που θα πάρει τη θέση του. Και κάποιοι ιδεολόγοι που δεν θέλουν να πάρουν καμιά θέση και απλά να γίνει ωραίο το σύστημα. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Ναι.
1: Αλλά ας βγει ένας και ας μου πει ότι αν η ελληνική κυβέρνηση αύριο δεν τακτοποιήσει αυτόν και τα παιδιά του, δεν έχει σηκωθεί και έχει φύγει από εδώ πέρα και πάει σε εκείνη την κυβέρνηση να την ψηφίσει με 5 χέρια.
2: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί.
1: Έτσι, να είμαστε και λίγο φιλαλήθεις. Αν πούνε δηλαδή το Βαγγέλη, Βαγγέλη, έλα εδώ αγόρι μου, τι κάνεις εσύ στην Αυστραλία, σου να τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Έλα εδώ.
2: Πήγαινε εκεί. Με 5.000 ευρώ να μου δώσουν στην Ελλάδα το μήνα, ούτε με σφαίρες, φίλε.
1: Βαγγέλη,
2: ούτε με σφαίρες.
1: Βαγγέλη. Δεν συνάδει αυτό που λες, δεν συνάδει με την εικόνα που δείχνεις για την αγάπη σου για την Ελλάδα.
2: Εγώ το αγαπώ τη γη.
1: Αγαπάς το χώρο, όχι τη χώρα, έτσι.
2: Μισώ το κράτος, φίλε, από την κορυφή.
1: Δεν το είπα πριν πολύ καιρό κράτος. Αυτό. Έχει χρόνια το που κράτος, το λέω αυτό.
2: Εγώ το ψήφισα, ο Νίκος το ψήφισα, όσοι ήμασταν εκεί, εμείς τους βγάλαμε.
1: Έτσι.
2: Δεν βγήκαν μόνοι τους.
1: Έτσι. Αλλά εγώ σας μιλάω ειλικρινά και από το μικρόφωνο, έτσι.
2: Μου σου λέω, αγαπώ τη γη, είναι πατρίδα μου, η ελληνική γη, αλλά το κράτος, φίλε, το μισό.
1: Ναι, σου είπα. Στο ξαναλέω. Άνετα στο ξαναλέω. Ότι έτσι. Αν αύριο το πρωί βγει η κυβέρνηση και μου δώσει ανάθεση 2-3 εργάκια.
2: Έφυγες.
1: Έτσι. Πες ότι δεν είμαι εδώ.
2: Θα
1: φύγω πιο γρήγορα από ότι ένας φίλος που οδηγάει και Turbo DAF.
2: Λέτε. Εντάξει. Το κράτος. Σε η πελατειακή σχέση.
1: Μα ακριβώς, ρε παιδιά. Ακριβώς.
2: Και αυτό είναι και από τις δύο μεριές λάθος. Και των πολιτών και των βουλευτών.
1: Ρε πείτε μου έναν.
2: Εμείς συντηρήσαμε αυτό.
1: Ρε εσείς. Το 70% των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή μετανάστες οι Έλληνες εδώ στην Αυστραλία λένε θα κάνω την καλή μου με λεφτά από εδώ γιατί δεν μπόρεσα να κάνω την καλή μου με λεφτά από υπουργούς και βουλευτές και θα γυρίσω πίσω και θα ζω ζωή παραδεισένια. Δεν είναι έτσι?
2: Δεν το σκέφτηκα έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτηκα έτσι.
1: Ναι, η προσωπική σου άποψη.
2: Εγώ επειδή είχα γεννηθεί εδώ. Έβλεπα τα χάλια και τη.
1: Πόσα χρόνια είσαι εδώ όταν γεννήθηκες?
2: 6 χρονών.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και άποψη τώρα τα 6 χρόνια.
2: Δεν θυμάμαι τίποτα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση?
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, Βαγγέλη, καπνίζεις? Καπνίζω, ναι. Βαγγέλη, καπνίζεις? Και εγώ καπνίζω και ο Νίκος καπνίζει. Θα σου φέρνω το πιο 38 παράδειγμα. Τα τσιγάρα, τα σαλέζικα που παίρνουμε από τα μάρκετ. Πόσο παίρνει το 20 το πακέτο?
3: Δεν παίρνω.
2: 40-50 δολάρια.
3: 40-50
2: δολάρια. Ούτε εγώ παίρνω.
3: 50-60 δολάρια.
2: Μπράβο. Γιατί δεν τα βάζουν 20 δολάρια, να μην πάμε στους φίλους μας, στους Ασιάτες προερχόμενους.
3: Ναι.
2: Και να φύγει το λεφτά τα δολάρια και τα δολάρια μας να μείνουν στην πατρίδα που ζούμε και πάνε στην Κίνα.
3: Κάνει φίλε έναν αντικαπνιστικό αγώνα πρώτον και δεύτερον αυτά που βλέπεις τριγύρω σου που είναι φτιαγμένα έχουν φτιαχτεί από την εφορία, από τα κρύματα του
1: Αυγαλίου.
3: Αυτές τις ομορφιές που βλέπεις τριγύρω σου δεν ξέρω αν έχεις βγει και εκτός Μελβούρνης, αυτές τις ομορφιές ποιος τις έχει φτιάξει?
1: Δεν μπορώ να πιστέψω, Βαγγέλη, αυτό που μόλις είπες.
2: Και στην Ελλάδα έχει ομορφιές που δεν σε έχει κύρος κανένας, έχει ψυχικές. Και, τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Παναγιώτη, μισό λεπτάκι λίγο.
3: Για πες μου ρε φίλε, ο Πειραιάς πόσα πάρκα έχει ρε φίλε?
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
3: Για ποιότητα ζωής. Ο Πειραιάς πόσα πάρκα έχει? Η Αθήνα πόσα πάρκα έχει ρε φίλε?
1: Ρε παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Βαγγελή, είπες ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας προσπαθεί να καταπολεμήσει το κάπνισμα. Γι' αυτό τα καταβαίνει.
3: Αντικαπνιστικό αγώνα. Έτσι ξεκίνησε.
1: Αντικαπνιστικό.
3: Ναι, από και εκεί, μετά...
1: Από εκεί που αγοράζεις τσιγάρα, Βαγγέλη, είναι φορά παρτίδα τα παράνομα στη βιτρίνα.
0: Παράνομα, βέβαια.
3: Εκεί που αγοράζουμε και ναι, που έχουμε βρεθεί, ναι, θα κλείσει αυτό, Νίκο.
1: Δεν έχω ιδέα. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα, αλλά σου λέω ότι τουλάχιστον από 2-3 μαγαζιά που έχω περάσει εγώ και ψωνίζω, είναι φορά παρτίδα τα τσιγάρα. Εκεί δεν γνωρίζει η αστυνομία.
3: Ναι, σε αυτό έχω ένα ερώτημα. Ναι.
1: Πού
3: έχω
1: είναι
3: ένα ερώτημα. Ναι.
1: Ο αντικαπνιστικός αγώνας πού είναι?
3: Έχω ένα ερώτημα σε αυτό, ναι.
1: Έχεις δει τον κόσμο ότι κυκλοφορεί με έναν ατμό στο χέρι?
3: Δεν είναι μόνο τα τσιγάρα, Νίκο. Είναι η ποιότητα ζωής.
1: Μίλησες για αντικαπνιστικό. Μίλησες για αντικαπνιστικό. Σου απαντάω στο αντικαπνιστικό. Ποιότητα ζωής. Αν ήταν εδώ ο Στράτος, θα σου έλεγε ότι δεν υπάρχει ποιότητα ζωής γιατί δεν μπορεί να βγει το βράδυ. Εγώ θα σου έλεγα ότι εγώ έχω ποιότητα ζωής γιατί μπορώ να βγω το βράδυ. Και πάω σε συγκεκριμένα μέρη. Όχι, δεν πάω στα μπουζούκια, αλλά η ποιότητα
3: ζωής. Άρα είναι ο καθένας με τις εμπειρίες του.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν μιλάμε για ποιότητα ζωής. Και όταν μιλάμε για αντικαπνιστικό, ας μείνουμε στο αντικαπνιστικό και πες μου εσύ δηλαδή πού είναι η αντικαπνιστική προσπάθεια. Γιατί κάποτε λέγανε ότι ο φόρος των τσιγάρων θα πάει στα νοσοκομεία για να περιθάλψει εμένα τον καπνιστή. Εγώ λοιπόν σταμάτησα να παίρνω τα κυβερνητικά, δεν πληρώνω μία για τα νοσοκομεία αυτά, τα πληρώνω στους Ασιάτες, στους Λιβανέζους, στον ένα, στον άλλον, τα δίνω εκεί. Άρα δεν χρηματοδοτώ τα νοσοκομεία, αλλά εσύ κράτος θα με περιθάλψεις. Πού είναι ο αντικαπνιστικός?
3: Σε περιθάλψη και δωρεάν.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα το δωρεάν, αλλά ας πάμε στο αντικαπνιστικό. Ας μείνουμε στο αντικαπνιστικό.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα την οποία πρέπει να τη συζητήσουμε από κοντά. Να σου πω και εγώ τις εμπειρίες μου για το ιατροφαρμακευτικό εδώ στην Αυστραλία.
1: Μα σου λέω, δεν στο λέω. Στο είπα, είναι απόψεις, αλλά ας μείνουμε στο γενικό. Στο γενικό είναι ότι εγώ πάω και δίνω τα χρήματά μου σε τσιγάρα τα οποία πηγαίνουν σε ιδιώτες που πιθανό να είναι λαθρέμποροι, μπορεί να είναι και έμποροι, καθαρότατοι οι άνθρωποι, δεν έχω άποψη, αλλά δεν είναι ισχύο το κράτος. Άρα
0: το
1: κράτος
0: γνωρίζει. Το προϊόν δεν είναι νόμιμο, αλλά είναι λαθρέμποροι.
1: Γνωρίζει το κράτος που πολλούνται.
0: Και το κράτος, αυτά τα χρήματα που είναι πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, προτιμάει να φεύγουν στην εκάστοτε Κίνα, παρά να ρίξει τα σιγάρα από 50 δολάρια το πακέτο, 25 που το πουλάει και ο άλλος, ή 20 και να πάντα πάρω το κράτος. Και να μείνουν τα λεφτά μέσα στη χώρα μας. Στη χώρα που ζούμε.
1: Ακριβώς.
3: Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό.
0: Και θα γίνει
3: δηλαδή. Δεν δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή,
0: που είχα πάρει το παλμάρ το κόκκινο 23 δολάρια, το 40, το 13 που ήρθα, και τώρα έχω 80. Τι θα γίνει?
3: Θα γίνει κάτι, κάτι διάβασα ότι κάτι θα κάνουν, δεν ξέρω.
0: Φτιάσανε μια τελικά στάχτη στα μάτια του κόσμου.
1: Ρε παιδιά, θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στο Gold Coast αν πάτε σήμερα, θα δείτε ότι κλείσανε από τα 10 μαγαζιά τα 8. Έτσι πήγε η αστυνομία και τα σφράγισε. Σε ένα βράδυ.
3: Γιατί?
1: Σε ένα βράδυ, αυτά τα τσιγαράδικα. Ένα μέτρο δεν έχουμε τόπισης. Έχετε ανοίξει στο Facebook να δείτε πόσες αγγελίες υπάρχουν που σου στέλνουν τα τσιγάρα σπίτι?
3: Ναι.
1: Και λοιπόν τι έγινε?
3: Τώρα πήγαμε στα τσιγάρα.
1: Δεν ξέρω. Στο τέλος.
0: Και άμα περάσει τώρα τα κοίτα 5 χιλιόμετρα, θα σε πιάσουν 5 κάμερες.
1: Για να βάλω και λίγο φωτιά παραπάνω να πούμε, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αυτοί οι άνθρωποι που φέρνουν αυτά τα τσιγάρα, να πούμε, τι δόντι έχουν στην κυβέρνηση?
0: Ναι, είπα να το πω, αλλά θα σε γεννά.
1: Κατάλαβες, κάπως έτσι γίνονται.
0: Κατά τα άλλα εδώ πέρα είναι, δεν υπάρχει, είναι αξιοκρατία, στα πάντα εδώ.
1: Κύριε Μητρόπουλε, θα βρίσκεστε στην έδρα σας?
0: Φίλε, μόλις μπήκα στο σπίτι θα είμαι εδώ μέχρι αργά το βράδυ.
1: Όχι, δεν σε θέλω αργά το βράδυ, θέλω μια πάρα πολύ γρήγορη ερώτηση και θέλω τις τεχνικές σου γνώσεις. Οπότε ναι, μπορεί να περάσω.
0: Να περάσω από εδώ.
1: Μάλιστα, κύριε. Να είστε καλά, κύριε.
0: Σας χαιρετώ, γιατί καταναλώνω το χρόνο το ραδιοφωνικό.
1: Έτσι.
4: περισσότερα από όσο χρειάζεται.
1: Γεια σας κύριε. Γεια σας κύριε, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο και οι δύο.
4: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά.
2: Α, ο Παναγιώτης ο Μητρόπουλος ήταν.
1: Ω, yes.
2: Ω, τι λέρε φίλε. Πω, πω, τον είχα συναντήσει πριν 13 χρόνια, 12-13 χρόνια. Ρε, φίλε.
1: Τι λέει.
2: Ναι, το ξέρω, με ξέρει. Παναγιώτης Μητρόπουλος, βέβαια. Δεν είχε ανοίξει και ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και πήγανε στο σπίτι του, πήγανε στο σπίτι του, κάνανε ντούνα, με το σπάσαν το κεφάλι για να τον κλείσουν.
2: Άντε ρε.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτά, Βαγγέλη μου, να φύγω κι εγώ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και από Δευτέρα επίσης, τα ξαναλέμε. Τσάου, τσάου.
2: Με υγεία σε όλους.
1: Γεια
2: σας,
1: γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, γεια και σε όλους. Ελπίζω να ήμουνα ανταποδοτικός, όπως λέει και ένας φίλος. Να σας έκανα καλή ψυχοθεραπεία, να προβληματιστήκαμε ή να μην προβληματιστήκαμε, να δω άμα έχω και κανένα μήνυμα που δεν διάβαζα. Ναι, λέει εδώ ένας κύριος, 100% γνώριζε ένα παλικάρι που με το που βγήκε ο θείος του βουλευτής την έκανε βράδυ και μου το έλεγε. Ρε φίλε, τι βράδυ και μέρα μεσημέρι μη σου πω, δεν το συζητάμε. Πήγαμε, λέει, στο Μόνας με τη γυναίκα μου, περιμέναμε 13 ώρες στα επίγοντα με ιστορικό εμφράγματος για να μας πει το τσιράκι του γιατρού ότι όλα είναι καλά. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Όσα χρόνια ζούσα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη που ζούσα, στα επίγοντα 2-3 ώρες το πολύ αναμονή. Κύριε Κώστα, με πρόλαβε στο τσακ.
5: Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα.
5: Συμφωνώ 100% με τον κύριο Τάκη. Άμα δεν ξέρεις κανένα εδώ, να σου κομ... Το 75 ήρθα, ήταν παράδεισος. Τώρα έγινε αλλιώς, φιλίωσε. Όμως πάλι έχει το καλό. Και είναι, το άλλο είναι
1: προσωπικές εμπειρίες, κύριε Κώστα, έτσι. Εγώ βλέπω δηλαδή πολύ πρόσφατα έτυχε να έχω δύο παραδείγματα τα οποία είναι φοβερά, δηλαδή από δύο πολύ δικούς μου ανθρώπους.
5: Εγώ δουλεύω, εγώ είμαι μπλεγμένος, μα ο κύριος Στάκης καλά το είπε. Εμείς τους χαλάμε όλους. Γιατί ο γιατρός θα του δώσω ένα μπουκάλι κονιάκ. Γιατί να το δώσω. Για καλώς ήταν, κατά. Εμείς οι Ευρωπαίοι, τους χαλάσαμε. Όμως 100% πας στο νοσοκομείο και σου λέει 6 μήνες στο γιατρό, specialist. Και άμα δεν το ξέρεις...
1: Εγώ σου είπα, πρόσφατα έχω δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση ένας άνθρωπος θέλει να κάνει εγχείρηση, ορθοπαιδικό το εγχείρημά του, είχε ιδιωτική ασφάλεια, έκλεισε ραντεβού, πήγε κατευθείαν μπαμ μπαμ, τελείωσε η δουλειά του. Έτσι, ένας άλλος άνθρωπος πάλι κάτι έπαθε, χρειάστηκε να κάνει οτιδήποτε με ιδιωτική ασφάλεια, σπεσιαλίστας, σε δύο μέρες τελείωσε η δουλειά του. Άλλος άνθρωπος πήγε σε ιδιώτη, ακόμη παιδεύεται στο νοσοκομείο κανονικά, του κάναν λάθος τις εξετάσεις, ακόμη παιδεύεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εύχομαι να έχει καλή κατάληξη να τελειώσει το πρόβλημά του, για να μην πονάει, γιατί γι' αυτό χρειάζεται γιατρούς.
5: Ήθελα το άλλο είναι, κύριε Νίκο, πόσο χρόνια είναι το Περιά και πόσο χρόνια είναι η Αυστραλία.
1: Ναι, είναι και αυτό.
5: Γι' αυτό, ασφαλώς.
1: Κύριε Κώστα, γιατί... θα σε αφήσω, γιατί θα πέσει
5: ναι, ναι, και εγώ θα αφήνω, συγγνώμη γι' αυτό, όμως είναι, όπως θα είπε ο κύριος Στάκης, ακριβώς έτσι είναι, έτσι το ζούμε κάθε μέρα τώρα.
1: Θα πάω και θα κεράσω μία βόλκα τον κύριο Τάκη.
5: Καλή συνέχεια και γεια σας.
1: Γεια σου. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Καλή, κακή, εσείς θα κρίνετε, εσείς θα αποφασίσετε. Είπαμε, ελπίζουμε να σας προβληματίσαμε έστω και λίγο. Ο φίλος μου Σταυρώνε λέει, φίλε μου Νίκο, εγώ που είμαι στο τιμόνι και γυρνάω στις γειτονιές, ακούω καμπάνα, λες και μιλάς πάνω στο καμπαναριό. Και ο Κωστάκης ο Αποστολόπουλος μας λέει, καλησπέρα Νίκο. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Και θα τα πούμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Bye!
6: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, Για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
7: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
8: Τόσα καλοκαίρια.
7: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
6: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα με στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
2: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
3: Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πάμε καλά.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις.

0: κοντά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με το Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι,

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444

0: και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα δάλλον
1: στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: Πιάσε την, φεύγει, πιάσε την!
1: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα Ντάλλον Γκρι.

0: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά?
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
1: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
11: Αρκετά.
10: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
11: Αρκετά.
10: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
11: Αρκετά.
10: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
10: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
12: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
12: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
10: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
13: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Mini Plesa.
0: ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
13: Τόσα καλοκαίρια.
0: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
14: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
15: Έχασες κάποιο interview?
14: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
1: ακούς ρυθμό. Βαλεντίνο.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: όλη νύχτα.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις,

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είστε χαράματα.

0: όλη νύχτα.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.